σαν ήμουνα παιδί κι εγώ. Φτερούγισα απ' την κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος ναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: και σ' ακολουθώ.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
8: Χορηγός εκπομπής. Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Πολύ καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα από τη Δευτέρα για εβδομάδα με αέρα αισιοδοξίας, όχι αέρα φυσικό.
0: Γιατί?
1: Γιατί να μην έχουμε αισιοδοξία? Ας αρχίσουμε μια φορά
0: γιατί
1: την εβδομάδα.
0: Γιατί να μην έχουμε και φυσικό, να αεριστούμε ρε παιδάκι μου πριν να χειμωνιάσει.
1: Τι παίρνεις εσύ Ιωάννη, φούσκωσες?
0: Να πάρουμε τον αέρα, όχι.
1: Α, ναι. Να πάρουμε τον αέρα μας πριν χειμωνιάσει. Θα τον πάρουμε όταν χειμωνιάσει, θα δούμε. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι για μία ακόμη Δευτέρα στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία, η οποία βρίσκεται στον αέρα του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 10 κάθε πρωί. Λοιπόν, πού όμως? Από την ακριτική ορεστιάδα και στα FM στους 97,1, για όσους ζείτε ή τυχαίνει να περνάτε, να διαβαίνετε, δεν ξέρω πηγαίνοντας πού, από το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού. Ενώ για το νότιο τμήμα, το νησί μας στη Σαμοθράκη και την υπόλοιπη Θράκη, υπάρχει συχνότητα των 95,3. RadioEvros.gr για να μας βρείτε στον ωκεάνο του διαδικτύου που λένε οι ποιητές. Είναι έτσι, οι καινούργοι ποιητές, γιατί παλιά δεν μπορούσαν να το πούν.
0: Οι σύγχρονοι ποιητές.
1: Ναι, ναι. Όψιμοι, θα λέγαμε. Γιατί παλιά δεν μπορούσαν να το πούν. Όχι ότι δεν θα το σκεφτόντουσαν, αλλά δεν υπήρχε διαδίκτυο. Δεν ξέραν τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι και μέσω του διαδικτύου πάντα κάνουμε τη ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου μας στέλνετε και καμιά καλημερίτσα.
0: Ναι, μας στέλνετε.
1: Μας στέλνετε.
0: Μας στέλνουνε.
1: Η Ξάνθη και η Δέσποινα.
0: Και η Ελένη.
1: Και η Ελένη, ναι, μπράβο. Χρόνια πολλά πήγα να πω. Άιντε, άιντε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι καιρικά φαινόμενα αντιμετωπίζουμε την σήμερα της πρωίας?
0: Λοιπόν, έχουμε καιρό στη Σαμοθράκη, 19,2. Mm-hmm. Πολύ καλά είναι εκεί σε σχέση με εδώ. Θα δείτε σε λίγο. Η Αλεξανδρούπολη έχει 16,8.
1: Και εκεί καλά είναι.
0: Ακόμα καλά είναι. Ναι, ναι. Στο Σουφλί έχει 12 βαθμούς Κελσίου. Η ορεστία, όχι, το διδημότυχο έχει 11,7. Και τώρα εδώ να σταθώ ένα δευτερόλεπτο, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει, φαίνεται μια καταχνιά. Τώρα αν αυτό είναι ομίχλη, θα μας το πείτε εσείς οι ακροατές μας.
1: Το διδημότυχο.
0: Ναι. Ναι, έτσι. Φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ καθαρός ο καιρός. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, περιμένουμε κάποιο μήνυμα από το δημότυχο να μας το επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει. Βορειότερα τώρα στην ορεστιάδα η θερμοκρασία είναι στους 11,8. 11,7 στο δημότυχο, 11,8 στην ορεστιάδα. Φαίνεται ζέστη. Στα δίκαια έχει 12,8 αυτή την ώρα. Εκεί τώρα δεν διαπιστώνω αντίστοιχη εικόνα από αυτή που λαμβάνουμε από το διδημότυχο.
1: Ούτε στην οριστιάδα έχει.
0: Ούτε στην οριστιάδα.
1: Ούτε στην οριστιάδα έχει, καθώς ερχόμουν τουλάχιστον δεν είχε καταχνιά. Μάλιστα. Είπαμε, είναι τοπικό φαινόμενο. Μην κλασσε άλλωστε, όσο πιο νωρίς είναι ακόμα καιρικά, τόσο πιο τοπικό γίνεται, αργότερα παίρνει μια έκταση.
0: Ναι.
1: Όταν και τα καιρικά φαινόμενα είναι πιο εκτεταμένα συνολικά, τα μέτωπα που λέμε, τα μέτωπα, μάτια, μύτη. Ναι, είδες, έχει ναι, τώρα παίρνεις ένα καιρικό φαινόμενο που λες ο καιρός. Το μέτωπο, ναι, του καιρού, έτσι, το μάτι του κυκλώνα, μέχρι εκεί. Αυτιά, μύτες, τέτοια δεν έχει στόματα.
0: Καλημέρα στην Μαρία, τριπλή καλημέρα, καλημέρα και στην άλλη την Ελένη. Τι ήθελα να πω, ναι, είχαμε την μετεωρολογική πρόβλεψη του Χρυσόστομου του Παρανού την Παρασκευή που μας έλεγε ότι ο καιρός χαλάει από αύριο, αύριο. Χωρίς όμως να μας λέει ότι χαλάει για πάντα. Αύριο περιμένουμε...
1: ούτε τόσο ριζοσπαστικά.
0: Ναι, αύριο περιμένουμε συννεφιά, καταιγίδα αύριο μετά τις 9 το βράδυ. Βροχές τα ξημερώματα της Τετάρτης και πάλι βελτίωση. Βελτίωση βέβαια πλέον μετά τη σημερινή μέρα απομακρυνόμαστε από την μέγιστη των 30 βαθμών. Σήμερα περιμένουμε μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμών. Μετά μέσα στη βδομάδα θα παίζουμε 20 με 24, 25 προς το τέλος της εβδομάδας και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα.
0: Καιρικά, έτσι σας τα έδωσα όλα.
1: Ναι, ναι, είναι μια καλή προσέγγιση αυτή. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά και στη φθινοπορεινή ησημερία. Πώς έχει σήμερα ο καιρός? 21 είναι, στις 23 είναι η σημερία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γιορτάζει, ποιος γιορτάζει και γιατί γιορτάζει. Γιορτάζει ο προφήτης Ιωνάς. Δηλαδή είναι του προφήτου Ιωνά και γιορτάζουν τα ονόματα Ιωνάς, Ιων, Ιωνάς, ανάλογα τον τόνο δηλαδή, και Ιωνία. Είναι Διεθνής Μέρα Ειρήνης.
0: Peace.
1: Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Τι?
0: Δεν άκουσα.
1: Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ.
0: Ναι. Okay.
1: Να το θυμάσαι.
0: Εγώ το θυμάμαι και...
1: Άλλοι δεν το θυμούνται.
0: Και... Ναι, άλλοι δεν το θυμούνται. Και κάπου είδα ότι έχει και μια εκδήλωση. Δεν είχα να το ρίξω μια ματιά, γιατί είναι μια νόσος η οποία... όπως και να το κάνουμε...
1: Επηρεάζει
0: πάρα πολύ κόσμο.
1: Πληθυσμό.
0: Ναι, το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης διοργανώνει μία σειρά εκδηλώσεων από σήμερα που το λέει, λοιπόν, ανοιχτές δράσεις του Κέντρου Ημέρας για την Άνοια του Πουγουνουά, Μονάδας Νοητικών Διαταραχών Άνοιας της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής. Λοιπόν, βιωματική δράση, ο τόπος μας, οι μνήμες μας. Καρτάλι 1 στην Αλεξανδρούπολη. Ενημερωτική δράση σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Πάνος Σακελαρόπουλος, με θέμα προσωπικός βοηθός. Την Παρασκευή έχει επίσης στις Σφαίρες ενημερωτική εκδήλωση. Και αύριο, όχι, είναι τον Οκτώβριο τα υπόλοιπα. Ναι, είναι 13 Μάλιστα. και 15
1: Είμαστε όλοι δυνητικά υποψήφια θύματα της. Γι' αυτό καλά είναι να ενημερωνόμαστε. Δηλαδή, και όταν λέω ότι είμαστε θύματα της και να μην συμβεί στον ίδιο, σίγουρα σε κάποιον μέσα στο περιβάλλον σου θα τύχει.
0: Έχω διαβάσει κάποια στιγμή μια έρευνα που έλεγε ότι για κάθε άτομο που πάσχει από την νόσο Αλτσχάιμερ, τρία άτομα του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος επηρεάζονται.
1: Επηρεάζονται και χρειάζονται για να τον νουθετήσουν, τέλος πάντων, να τον φροντίσουν να κάνουν οτιδήποτε. Είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά μια ελπίδα ότι, επειδή καταλαμβάνει και τόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού και απασχολεί τόσο πολύ κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες που εργάζονται χρόνια τώρα προς την αντιμετώπιση της ασθένειας. Έτσι λοιπόν έχουν βρεθεί τρόποι να την καθυστερούν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, με πολλές ελπίδες ακόμα και γενετικών θεραπείων, οι οποίες θα μπορέσουν να την αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Τώρα πόσο μέλλον, αυτά κανείς δεν ξέρει. Να πούμε τέλος ότι η Ανατολή Ηλίου ήταν στις 7:12, δηλαδή μόλις ανέτειλε ο ήλιος, και Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7:24 το απόγευμα.
0: Να στείλουμε τις καλημέρες μας στο τυχερό και στο φίλο του Βασίλη και να δούμε γεγονότα που συνέβησαν.
1: Επανέκαμψε δυναμικά ο Βασίλης.
0: Ναι. Και να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Στο 1943 θα πάω, όταν αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεναρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί.
1: Φίλοι ήταν
0: αυτοί, έτσι λένε. 1944, η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται, και υψώνει την ελληνική σημαία. 1951, η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα jet, δηλαδή δύο Lockheed TAF-33. Το 1964, ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στην δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Πάμε στο 1971. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία», όπου ακούγεται και το τραγούδι, το ζεϊμπέκικο τραγούδι, δεν είναι τραγούδι, μουσικό κομμάτι, το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Όποιος και αν προσπάθησε να του ντύσει με στίχους, απέτυχε παταγωδός, έτσι.
1: Όχι ακριβώς. Ζητήθηκε από τον Παπαδόπουλο αρχικά, το έχει ζητήσει ο Λοΐζος, λέει να γράψει στίχο. Και του λέει, και του λέει ο Παπαδόπουλος, σε αυτό το τραγούδι όποιος βάλει στίχο, λέει, θα είναι ιεροσιλία σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Παίξ το, λέει, όπως είναι, δεν γράφω εγώ στίχο. Mm. Και έκτοτε σεβόμενοι όλοι και ενός σπουδαίου στιχουργού την άποψη, δεν νομίζω ότι έγιναν και ιδιαίτερες προσπάθειες από αυτό. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να πάρει στίχο. Σίγουρα δεν θα είναι φάμιλος όμως αυτού που έχει κάνει το τραγούδι ως επιτυχία, στη συλλογική μνήμη που λέμε, τι έχει αποτυπωθεί.
0: Το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οργάνωση. Την Παναχαϊκή.
1: Τόσο βρήσιμο την καημένη.
0: Ναι. Λοιπόν, 1934 γεννιέται σαν σήμερα ο Λέοναρντ Κοέν. Έρχεται λοιπόν στον κόσμο ο Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος θα φύγει από αυτόν τον κόσμο στις 7 Νοεμβρίου του 2016.

0: 1936 γεννιέται σαν σήμερα ο Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος. Το 1950 γεννιέται ο Μπιλ Μάρεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός. Ωραίος ο Μπιλ Μάρεϊ. 1847 πεθαίνει σαν σήμερα ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Ο Αλμέιντα.
1: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: 1921 πεθαίνει ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχή που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα. Και τέλος το 1937 πεθαίνει σαν σήμερα ο Ιωάννης Σικουτρής, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.

0: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά να βλέπουμε την πολιτική, όχι την αθλητική επικαιρότητα. Είχαμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Αν να το ξεκινήσει κανείς από την Παρασκευή με το, το τελικό του Super Cup της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός έχασε από τη Real. Και συνεχίσουμε στις...
1: Το Παύλος Γιαννακόπουλος που κέρδισε ο Παναθηναϊκός γιατί σταμάτησε να παίζει ο ΠΑΟΚ τελευταίο δίλεπτο μπάσκετ. Ναι. Ναι, κέρδισε 6-7 πόντους. Μετά άρχισαν, ξέρω εγώ που έρχονταν στο γάμο του Καραγκιόζη. Λοιπόν, να πούμε ότι το στενάχωρο, όπως το πάρει κανείς, είναι η ήττα της Εθνικής Βόλη στο tie break. Ήταν δύο ομάδες που ήταν ισόπαλες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν 2-2 σετ, 13-13 στο tie break, κέρδισε η Φιλανδία. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος υστέρησε ή κάναν οι παίκτες μας κάποιο κραυγαλαίο λάθος. Ήταν κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, δύο άμυνες που βγήκαν καλύτερες από τους Φιλανδούς, μια που δεν βγήκε δική μας, ένα μπλοκ που έγινε, έτσι τέτοια πράγματα που συμβαίνουν στο παιχνίδι, στη ροή του και που δεν παίζουν κανένα ρόλο, ας πούμε, όταν το σκορ είναι 3-2-1, ξέρω εγώ, αλλά στο 13-13 παίζουν σημαντικό ρόλο.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι από όλο αυτό, αυτό που κέρδισε η Ελλάδα είναι την επιστροφή της στον χάρτη των διοργανώσεων. Μετά από πολλά χρόνια ουσιαστικά έχουμε έτσι μια σημαντική παρουσία.
1: Ναι, στο Βόλι μόνο το 1987 είχαμε κερδίσει το Χάλκινο, έκτοτε με τα δικά μας παιδιά, θα πούμε, τότε που παίζανε αρκετοί παίκτες από την Ορεστιάδα και τον Εύρο συνολικά, με τον Νίκο,
0: Σαμαράτσα,
1: τον Σαμαρά,
0: Κυρόπουλο,
1: με τον
0: Κυρόπουλο,
1: με τον Μποζίδη, με όλους αυτούς. Τότε, το 2004, ας πούμε, στους Ολυμπιακούς είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχαμε δύο ατυχή παιχνίδια. Να κερδίσουμε 13-1, θυμάμαι, τους Αμερικανούς και να χάνουμε 15-13.
0: Ναι.
1: Ναι, είχαμε κάνα δυο τέτοια που μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα η ομάδα. Είχαμε κάτι, να, έκτη θυμάσαν τότε στους Ολυμπιακούς.
0: Πέμπτη. Στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι. Ήταν λοιπόν ορισμένες πολύ καλές εμφανίσεις και τώρα μετά από αυτό ξαναγυρνάμε στο χάρτη, όπως λες και εσύ, το χάρτη του Βόλεϊ. Ας ευχηθούμε.
0: Κάτσε, η πέμπτη θέση δεν τους κατατάσσει ως Ολυμπιονίκες?
1: Είναι, ναι, είναι.
0: Δηλαδή Χατζιαντωνίου, Γκιούρδας, Προύσαλης, Τσακυρόπουλος, Κουρνέτας, Στεφάνου, Ρουμελιώτης, τώρα τα βλέπω μπροστά μου, Λάπας, Πανταλέων, Κώστας Χριστοφιδέλης που είναι και ο προπονητής τώρα, ο Μπάεφ και ο Κράβαρικ ήταν
1: η ομάδα
0: του με προπονητή τον Προσαλίκα. Okay, αυτή ήταν η καλύτερη θέση που έχουμε πάρει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτή να πούμε ότι θεωρείται και καλύτερη από το ευρωπαϊκό μετάλλιο, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Απλά και είχαμε ένα σύνολο, μια ομάδα που μπορούσε να διεκδικήσει το μετάλλιο. Ήμασταν και εντός έδρας. Εκεί και αν ήταν τρόπον την αθλητική αυτοκτονία.
0: Ναι. Ωραία, να προχωρήσουμε.
1: Πάμε να δούμε τη Live Sport. Και 5-5 και συν 3 από ΠΑΟΚ, συν 4 από ΑΕΚ, συν 5 από Ολυμπιακό. Όλα αυτά ο Παναθηναϊκός με απίστευτη κολάρα του διεθνούς φορ. Το τρένο του Παναθηναϊκού πέρασε από την Νίκαια 0-1 την Καλαμάτα και συνεχίζει το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Και ποιος είναι αυτός ο φορ? Είναι το Tank Tetei. Σκέτο ποίημα από τον Ανδρέα στο 33. Τρέλανε κόσμο. Πολύ καλή Λιβάη, Πένια, Ντεφράη και όλοι αυτοί. Προβληματάκια στο δεύτερο μέρος μετά τις αλλαγές, τον Ουναΐ και Κάγκουα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι είπε ο Νίστρουπ. Δεν διαβάζεται εδώ. Κρατήσαμε την... Δεν διαβάζεται τόσο εύκολο αυτό. Πάμε δίπλα. Πάμε δίπλα που είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Σέρβου Σταρ. Η ΑΕΚ πέτυχε το πρώτο διπλό της στο πρωτάθλημα, 1-2 το Βόλο. Ο Νίκολιτς νιώθει μια δικαίωση. Κλάση Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς τα έκανε αυτά, έβαλε ένα πέναλτι και αμέσως μετά έκανε και ένα πολύ ωραίο γκολ, μια κεφαλιά που ήταν εξαιρετική. Κέρδισε το πέναλτι, λέει, και το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1. Πέτυχε το 1-2 με κεφαλιά ζωγραφιά στο 88, 3 λεπτά μετά την ισοφάριση του Χαραλάμπογλου, κάπως έτσι πρέπει να λέγει το παίκτη του Βόλου. Λοιπόν, τώρα να δούμε πιο κάτω. Απόδραση στο 92 με το Σάλιακα, λέει. Οξυγόνο για τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά, 0-1. Από τη χρυσή αλλαγή, λέει δοκάριο Τσικίνιο. Αλγκουαθίλ, η υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος. Ναι, θα προσπαθούν μέχρι το τέλος. Ακόμα δεν φαίνεται να φτιάχνουν κάποιο πουβερό σύνολο, καλό σύνολο, πώς να το πούμε. Αρνητής της ΣΥΤΑΣ είναι ο Όφη, που στο 90-5 ισοφάρισε, μέσα στην έδρα του βέβαια. Ήταν λοιπόν, για λίγο να δούμε, με τον Αστέρα, ο οποίος θα έπαιρνε την πρώτη του νίκη. Τρίποντο Μαγιάς δίπλα παρά τις πληγές για τον ΠΑΟΚ.
0: Αν και έκανε τρεις αναγκαστικές αλλαγές, ναι. Πέρασε 1-3 από το Αγρίνιο με Αλή Εντιαγέ και Σορετίγε.
1: Ωραία, ο Λύση λέει, υποφέραμε όλοι μαζί, σημαντικό να κερδίζουμε. Α, κερδίζουμε, αυτό έστω και με αυτόν τον τρόπο, εντάξει. Άρης, φάρμακο για την φλογιστία ψάχνει ο Γρηγορίου. Ατρόμητος πήρε Ντάνι Γκαρθία που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ηρακλής συνεχίζει ο Ματσάρη. Σούπερ Λινκ 2, ακάθεκτη με Ελαραμπή Μαρκό 4-2 τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντι. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Ευρωπαϊκό βόλι έμενε στους 16 το όνειρο της Εθνικής, 2-3 από Φιλανδία. Μπάσκετ, Άρης Μύκονος 80-64 στο ντεμπούτο Μομόκα.
0: Μοκόκα.
1: Και πάμε Sport Day.
0: Λοιπόν, Sport Day. Από μηχανής Μανόλο. Ο Σάλιακας μπήκε αλλαγή στο 66 και με υποδειγματική κεφαλιά στο 92 έδωσε το υπερπολίτιμο διπλό στον Ολυμπιακό. Αλγουαθίλ, επιμείναμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στη Λιβαδιά και τα φαλτσοσφυρίγματα του Τσιμεντερίδη, που μαζί με τον Βαρίστα Παπαδόπουλο αγνόησαν πέναλτι του Βράκα σε βάρος του Φρόιλερ. Ο Ελβετός Χαφ ήταν αυτός που έβγαλε τη σέντρα στο χρυσό σκόρερ, τον Σάλιακα. Πυραιώτες είχαν και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Τσικίνιο. Πιο πάνω, η σφαγή των αμνών, λέει, Μπέος. Παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό. Πολυχρόνης και Τζίλος, διαιτητής και VAR, να ελεγχθούν από την εισαγγελία. Και Μαϊμού χαρακτήρισε το πέναλτι υπέρ του Γιώβιτς, με το οποίο η Ένωση άνοιξε το σκορ. Ο Βόλος διαμαρτύρεται και για ανατροπή του Λάμπρου, ενώ τελείωσε το μάτς με 9 παίκτες. Ο Σέρβος Στράικερ ήταν ο σκόρερ και του νικητήριου γκολ με κεφαλιά στο 88. Μάλιστα. Παρακάτω, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Ανδρέας, ο ήλιος, ο πράσινος, έλαμψε πάλι ο Τετέι, που με υπέροχο γκολ οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε τρίποντο επί της Καλαμάτας στο γήπεδο της Νεάπολης. Νίστρουπ, κρατάμε την οτροπία νικητή. Θετικές εντυπώσεις από τη Μαύρη Θύελλα που μόχθησε για το καλύτερο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Κουρσάρο στο Αγρίνιο, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καθάρισε τον Πανετολικό με τέρματα των Ταχαλή, Εντιαγέ και Σορετίρε. Όφι Αστέρας, Όφι ποτέ δεν πεθαίνει. Οι κριτικοί πήραν την μπουκιά από το στόμα των Αρκάδων με γκολάρα του Αθανασίου στο 96. Ντάνι Γκαρθία στο Περιστέρι και ρίχνουν τους τόνους, λέει, στον Ηρακλή. Εθνική, δύο νέα πρόσωπα. Ο Γιωβάνοβιτς κάλεσε Ανδρούτσο και Σάλιακα, εκτός ο τραυματίας Ρότα. Στην Ισπανία, Βασίλισσα για Ατλέτικο. Νίκη 2-1 τον Ροχιμπλάνκο στο Μαδριλένικο ντέρμπι με τη Ρεάλ. Και Αγγλία, η Σίτι στο Χαβάτης. Τέλος της Super League 2, καλπάζει η Μαρκό. Πάμε να δούμε τι γράφει το Φως των Σπορ.
1: Το Φως των Σπορ, λοιπόν, λέει Σάλιακας και Τέζα. Ο Έλληνας Μπακ έσπασε το μπλόκο του αξιόμαχου Λιβαδιακού με κεφαλιά στο 90-2, χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό, 1-0 στη Λιβαδιά, και οι Πειραιώτες πάνε με ηρεμία στη διακοπή. Αυτά τα γκολ που μπαίνουν όλα στο συν έχουν πολύ φάση. Όπως με τη Γιαγγελόνια, έτσι και χθες δημιουργός του νικητήριου τέρματος ο Φρόιλερ, το κομπιούτερ. Κυρίαρχοι Ερυθρόλευκοι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχαν κάμποσες τελικές με Τσικίνιο, είχε δοκάρι, και Ζώτα, αλλά ο γκολκίπερ Ελιάση δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια μεγάλη επέμβαση. Το στίγμα το άφησε ξανά ο Φρόιλερ, θα μπορούσε να σκοράρει ο Ρέτσος. Μέσα στο ξεκίνημα το γκολ του Πουέρτ περίμενε. Μέσα στο ξεκίνημα του γκολ ο Πουέρτα. Αλλά ο Αλγκουαθίλ περιμένει περισσότερα. Ντεμπούτο ο Μάριος που μπέρδεψε την άμυνα των Βιωτών στο γκολ του Σάλιακα. Αρκετά απειλητικός ο Λεβαδιακός από το 22 στο 29. Είχε τρεις φάσεις με κύριους εκφραστές τους Κομπάν και Ουρσί, αλλά ο Ορτέγκα κράτησε το 0. Από τους γηπεδούχους, πολύ καλό μάτσο φορ Κομπάν έως το 78, αλλά και ο Ουρσί στο πρώτο 45 λεπτό. Ουρσί. Καλό βαθμό παίρνουν και οι στόπερ Κορνέζος και Τζιβελεκίδης. Χαραλάμπους, δημιουργήσαμε πολλά προβλήματα στον Ολυμπιακό. Αλγκουαθίλ, οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή. Σάλιακα, στο ημίχρονο μου έβγαζε σέντρα ο Πυρόλα και εγώ έκανα κεφαλές. Αποθέωσε στη Λιβαδιά για Σάλιακα και για όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ξανά σενάρια για Ζάχα και Γκερέιρο. Από δίπλα τώρα στα του Παναθηναϊκού, όλα τα λεφτά ο Τιτέι, γράφει η εφημερίδα. Χάρη στον γκολ του διεθνούς επιθετικού στο 33, ο Παναθηναϊκός που έπαιξε άσχημα στο δεύτερο μέρος κατάφερε να φύγει με το τρίπον του από την νίκη, κερδίζοντας 1-0 την Καλαμάτα και να παραμείνει αίτητο στο πρωτάθλημα. Συγκινητική η προσπάθεια των Μεσσίνιων που ζήτησαν την ισοφάριση με πολλούς τρόπους, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν ούτε πόντο από το μάτς. Πιο κάτω, διπλό του Γιώβιτς, η ΑΕΚ που όδευε ολοταχώς προς τρίτο σερί 1-1 εκτός έδρας, πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια στο 88 με υπέροχη κεφαλιά του Σέρβου που διαμόρφωσε το 2-1 επί του Βόλου. Το έσωσε με τρομερό γκολ του Αθανασίου στο 95. Ο Όφι πήρε το βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στον Αστέρα 2-2. Προηγήθηκαν οι κριτικοί με τον Αποστολάκη στο 18. Έκαναν την ανατροπή οι Αρκάδες με Μακέντα και Κετού. Τρίποντο με απώλειες, ο ΠΑΟΚ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο, αλλά τραυματίστηκαν σοβαρά οι Αλή και Παυλένκα. Αλή. Β' Εθνική, τέλος, ασταμάτητη λέει η Μαρκό. Είναι η μοναδική ομάδα που τρίτωσε το καλό στη δεύτερη Εθνική με νίκη 4-2 στο Ρέντι επί του Ολυμπιακού Β'. Σπουδαία επιτυχία για την Καλυθέα επί του Πανσεραϊκού με 2-1, χάρη σε 2 γκολ του Μανιά.
0: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και τον Ελαραμπή.
1: Ναι, έτσι. Τον είδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να διαμαλυματιστούμε.
0: Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα, αλλά να καλημερίσω λίγο τον Γιώργο, τη Γερασούλα, τον άλλο τον Γιώργο και τη Μίνα, αλλά και την Ιωάννα. Πάμε.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρου.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπίαν πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ
0: στην πρωινή περιπολία, καθημερινά 7 με 10 ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας και στην προκειμένη περίπτωση την εβδομάδα μας. Λοιπόν, στους 97 και 1 μας ακούτε στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Και αν τέλος πάντων κινήσετε κατά μήκος του νομού, η αναπήδηση γίνεται αυτόματα εφόσον έχετε ενεργοποιημένο στο αυτοκίνητό σας την επιλογή AEF που κάνει αυτή τη δουλειά. Τώρα, διαδικτυακά μας ακούτε.
1: Στο ηχοσύστημα του αυτοκίνητου.
0: Ναι, ναι. Στο ραδιοκασετόφωνο. Επίσης, μας ακούτε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο μέσω του radioevros.gr και όλων των πλατφορμών που περιλαμβάνουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. E-Radio, Greek Radio και ούτω καθεξής.
1: Live 24.
0: Μας ακούτε και μας βλέπετε από το live streaming μας στο Facebook του Radio Evros. Εκεί στέλνετε και τα μηνύματά σας.
1: Παρέα. Παρέα μεγάλη. Καφέ, μπαρ, παντρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Στην Πρόκου 1 για να περάσετε πολλές ώρες ξεγνιασιάς. Από τον πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό ποτό. Είναι εκεί και σας περιμένει. Δίπλα του οπτικά, ακουστικά, όραση center του Δημήτρη του Χαρνίδη, που διαθέτουν και το Moscow Mule, αυτό το εξαιρετικό γυαλί ηλίου δικό τους, και το διαθέτουν παντού στον κόσμο. Πήραν μέρος και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε αυτά εν καιρό. Τώρα, να πούμε ότι μαζί μας είναι το κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην πόλη εδώ της Νέας Ορεστιάδας. Ένα κρεοπωλείο που εγγυάται τα πάντα.
0: Τα πάντα!
1: Τα πάντα. Δεν πουλάει πάντα, γιατί δεν νομίζω ότι τρώγεται το κρέας των πάντα, δεν ξέρω. Αλλά πουλάει πάρα πολύ νόστιμα κρέατα, κρεατικά γενικά, πάρα πολλών ειδών. Οπότε μπορείτε να πάτε, γιατί διασφαλίζει και την καθαριότητα και την υγιεινή και όλα τα σχετικά πρωτόκολλα εφαρμόζονται εκεί. Άρα δεν έχετε τίποτα να ανησυχήσετε πέραν του πέραν πόσο καλά θα μαγειρέψετε εσείς το κρεατικό. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνι του Κασαπιάν, της Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τρέχει μια προσφορά, καθότι η επιχείρηση άρχισε τη λειτουργία της το 1924. Δίνει λοιπόν μέσω του Radio Evros αυτή τη δυνατότητα στους ακροατές μας και πελάτες του να πάνε στο κατάστημα για τις αγορές τους και να πούνε το μαγικό αριθμό 1924, δείχνοντας ότι γνωρίζουν την ιστορία του καταστήματος, και έτσι ξεκλειδώνει μια προσφορά της τάξης του 24%.
0: Έκπτωση σε
1: όλες τις αγορές. Είναι το 1/4 της τιμής των προϊόντων που θα αγοράσετε. Την παρέα μας συμπληρώνει, όχι εξακολουθούμε να συμπληρώνουμε εδώ, είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων καλοσυντηρημένων, αξιόπιστων, για το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού, Διαμάτη, γωνία, και απαντά στο 2552-028-525. Έχει εξοπλιστεί και με ένα εξαιρετικό μηχάνημα η επιχείρηση, το οποίο ουσιαστικά αφαιρεί την καρβουνίλα μέσα από τη μηχανή. Πώς το λένε το
0: κάρβουνο? Τις επικαθίσεις άνθρακα.
1: Ναι, πώς το λένε το κάρβουνο, carbon?
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, έτσι, ναι. Αυτό. Άρα θα λέγεται carbon free.
0: Άρα, μπράβο.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι την παρέα κλείνει, συμπληρώνει το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το οποίο έχει δύο χώρους που προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο ένας είναι εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, στην Αναγεννήσεως 153, απαντά στο τηλέφωνο 2552-025-331, και ο άλλος στο Διδημότυχο,
0: που απαντά στο 2552... Όπα, πάμε πάλι. Στο 2552

0: των φίλων του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Και τώρα υπάρχει ο χρόνος για να επανέλθει η ομάδα στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Κύριος Πρόεδρος, ελβετικό ρολόι στην ώρα του ο Φρόιλερ, μαγική ασίστ, τότε η μπάλα ζύγιζε τόνους. Αλγουαθίλ, πρέπει να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, είμαστε Ολυμπιακός. Παράδειγμα ο Φρόιλερ για τους νέους παίκτες. Πολύ μεγάλο πάθος από τον Αλγουαθίλ, ο οποίος ξέσπασε στο 0-1 και την ημέρα που κλήθηκε ξανά στην Εθνική Αδρών, ο δεξιός μπακ του θρύλου χάρισε την νίκη με κεφαλιά στις καθυστερήσεις. Για το Σάλια καλή. Δικαιώθηκε ο θρύλος για την επιμονή του να ψάξει μέχρι τέλους τον γκολ, ανακάτεψε την τράπουλα ο Ιμανόλ και του βγήκε. Ντεπούτο για τον Μάριους. Όρια στον Βόλο, βόμβες Μπέου. Άλλο θέμα, να ψάξει ο εισαγγελέας να βρει αν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν στα εκατομμύρια ευρώ που πετάχτηκαν στο διπλό. Με ανύπαρκτο πέναλτι ακυρωθέν γκολ του Βόλου και δύο αποβολές των γηπεδούχων έφυγε με τη νίκη η ΑΕΚ. Και ρεσιτάρα από το λαό του θρύλου, ε!
1: Το διάλειμμα έβλεπα μια ανάρτηση εκεί το γιο του, τον Μπέο και το γιο του εκεί να κάνουν φασαρία στο κέντρο του γηπέδου.
0: Αχα, ωραία.
1: Πάμε στην ώρα των σπορ, η οποία γράφει, έχει ιδιαίτερο πρωτοσέλιδο από άποψη χρώματος. Πού το ναι, πέτυχαν ναι. τη φωτογραφία αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσουξε πολύ αυτή η νίκη. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Άγιος Λουκάς, λέει, ο Μέγας Γιώβιτς. Πρώτα με πέναλτάρα που κέρδισε από τον Κάργα και εκτέλεσε εύστοχα στο 61 και με κεφαλιά κανονιά στο 88 έδωσε τη λύση και τους 3 βαθμούς στην κακή ΑΕΚ των εκτός έδρας αγώνων. Πάει στη διακοπή με ηρεμία και πρέπει να βρει πώς θα δικαιωθεί η αγωνιστική της εικόνα, διορθωθεί η αγωνιστική της εικόνα μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και σκέφτομαι τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει μια ομάδα να πετάει μες στο γήπεδό της και έξω να πει. Δεν νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο των ποδοσφαιριστών παίζει τόσο πολύ ρόλο το τι θα φωνάξει ο κόσμος και πώς θα του νιώθεις σπίτι σου. Έξα.
0: Ούτε εγώ. Λοιπόν, Sport Time, η επόμενη εφημερίδα. Εδώ έχει τον Μπέο με Αλαφούζο και γιο Μπέου και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον να φωνάζουν. Ούτε σε 5x5 δεν δίνεται τέτοιο πέναλτι, λέει ο Μπέος. 5x5 με ζήτησε κανείς, διερωτάται ο Αλαφούζος. Σου λέει έχουμε 5 στις 5 νίκες. Και πάμε να δούμε και τη Μέτρο Σπορ για να κλείσουμε τις εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τη Μέτρο Σπορ, η οποία γράφει πάνω-πάνω με πολλές δοκιμές και στο ρελαντί. Άρεσε ο Άρης με κορυφαίο σκόρερ το Λίντελ με...
0: Τον ποιον?
1: Το Λίντελ, μπάσκετ είναι. και το Λιόπουλο με 13, 15 και 13.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Σπανούλης παραδίπλα γράφει, έχει πει: είδα αυτό που ήθελα για 30 λεπτά, η δίψα του κόσμου πρέπει να γίνει κίνητρο. Δείγμα θετικό πιο δίπλα για τον Ηρακλή που έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Κέρδισε η Balkan Blackman με 84-77. Μάλιστα. Και πιο κάτω τώρα, περίπατος με άγχος, ο Πανσεραϊκός έχασε από τον ΠΑΟΚ με 1-3, κέρδισε ο ΠΑΟΚ λοιπόν, πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε άνετα 0-2, αλλά στο δεύτερο από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ, μίκρινε πολύ, έκανε τον Πανετολικό Μπαρτσελώνα και ησύχασε μόνο όταν στο φινάλε έγινε το 1-3. Άλλοι, Εντιαγέ, Σορετήρε, υπέγραψαν την νίκη. Λύση, αγχωθήκαμε με τον γκολ του Πανετολικού και υποφέραμε πολύ γιατί δεν αναμεινόμασταν σωστά. Βαρύ τίμημα, αγωνία για τους τραυματισμούς Παυλένκα και Λύση.
0: Και άλλοι.
1: Και άλλοι, Λύση. Α, ναι, τραυμάτισα και τον προπονητή εγώ, μπράβο μου. Τα βρήκαν. Αμοιβές εξηγήσεις από Μονεμβασιώτη Ματσάρη και όλα καλά στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής καταφέρνει πάντα να δημιουργεί θεματάκια μεταξύ τους και εσωστρέφεια, μια γκρίνια. Κρίμα. Με άδοξο αποκλεισμό στις λεπτομέρειες και μετά από σκληρή μάχη αποχαιρέτησε τη διοργάνωση εθνική του βόλεϊ χάνοντας από τη Φιλανδία στο tie break, είπαμε 3-2. Super League 2, Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Α, να και μια ξεχασμένη είδηση από την πρώτη εθνική δώρο, η νίκη στην ΑΕΚ με 1-2. Σφαγή του Βόλου στο Πανθεσσαλικό από Πολυχρόνη και Τζίλο στο VVAR. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 στο 93. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Όφι Αστέρας 2-2.

0: Και μπορούμε τώρα, σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά και γρήγορα γρήγορα, να πάμε να δούμε την εφημερίδα Δημοκρατία, καθώς περιμένει τη σειρά της. Λέει, ο Μανώλης Κοτάκης πάνω πάνω γράφει μακαρθισμός στα μη κρατικά ΑΕΗ από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Είναι διώκονται δηλαδή οι αριστεροί. Δεν ξέρω, διώκονται οι αριστεροί στα μη κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Λοιπόν, αρνείται να φύγει παρά την καταστροφή. Διπλή συντριβή του ΜΕΡΣ στις γερμανικές κάλπες. Σάρωσε το AfD στο Μεκλεμβούργο. Εντυπωσιακή πρωτιά του αριστερού Die Linke στο Βερολίνο.
1: Εντάξει, τώρα αναμενόμενο για το Βερολίνο. Εντάξει.
0: Ναι, πόσο είχε, 20%.
1: Ναι.
0: Δεν, ενώ στο Μεκλεμβούργο, Μεκλεμβούργο, ναι, έχει χαρακτηριστικά ελληνικών εκλογών. Δηλαδή είναι δύο σχηματισμοί, δύο κόμματα. Το AfD που βγήκε πρώτο και οι σοσιαλδημοκράτες που βγήκαν δεύτερο έχουν 37,5% και 36%, ένα τέτοιο πράγμα. Στο όριο του 5% οι χριστιανοδημοκράτες του ΜΕΡΤΣ. Δύσκολα τα πράγματα, οριακά μπαίνουν, δεν μπαίνουν στη Βουλή. Λοιπόν, Βόρβορος στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Α, άλλη είδηση είναι αυτή? Όχι, όλοι μαζί ένα είναι. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλληλούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο Πλεύρη. Άγνωστη λέξη η παρέτηση στην Ελλάδα των σκανδάλων και της διαφθοράς. Δίπλα έχουμε εισαγκαλές με τη γιατρό που έκανε τους ελέγχους, λέει. Ένοχη σιωπή από τη σύζυγο του Στουρνάρα για τις σχέσεις με τη Γάκα. Μάλιστα, φοβερά πράγματα. Τώρα, για τις αναβαθμίσεις, την πανοκρουσίες, για τους φόρους στα καύσιμα κρύβονται. Ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει στη μείωση? SOS και από τους ταξιτζίδες, σε λίγο δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε. Εγώ έχω ένα ερώτημα εδώ πέρα.
1: Παρακαλώ,
0: τελικά.
1: Μπορείς να το θέσεις.
0: Ναι, αν το γνωρίζεις. Η Ευρώπη θέτει φραγμούς ή δεν θέτει φραγμούς τελικά στο να μειώσει κανείς τον ειδικό φόρο στα καύσιμα? Τι είδους φραγμή είναι αυτή? Βγαίνει το ένα κόμμα, λέει, ουδέποτε η Ευρώπη μας έθεσε φραγμό. Βγαίνει η κυβέρνηση, λέει, πρέπει να πάρουμε την έγκριση από την Ευρώπη. Βγαίνουν τα κανάλια της τηλεόρασης και γράνε, κάνει προσπάθειες ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη να πάρει το OK. Και εμάς μας καίει.
1: Κοίταξε, σου πω, μπορεί ας πούμε να είμαστε σε ένα άλλο καθεστώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω κάποιες εποπτείας, για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων που μας έχουν ξεμείνει.
0: Αυτό το σκέφτηκα.
1: Να διατηρούμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα υποθέσεις. Οπότε. Καλό, θα είναι να μας απαντήσουν αυτοί που πρέπει να μας απαντήσουν.
0: Κανείς δεν λέει με ακρίβεια και υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα δηλαδή. Θεωρώ ότι έχει υπευθυνότητα η δήλωση του καθένα. Αλλά γιατί το προσεγγίζουν με τόσο διαφορετικό τρόπο, πρέπει να μας εξηγήσουν.
1: Να καλημερίσουμε την Ευαγγελία που μας ακούει από τη Δράμα.
0: Καλημέρα
1: και στη Δράμα και στην Ευαγγελία.
0: Εντός περιφέρειας.
1: Ναι, σωστά, εντός περιφέρειας.
0: Πάμε στην αριστερή σύλληψη της εφημερίδας τώρα. Το σκαρφόνιο φυτάει για τη στημένη ένταση. Έχουμε φίλους πολιτικούς στην Αθήνα με τους οποίους συνεννοούμαστε, λέει. Ξεσκεπάζει το κρυφό παζάρι με τον Κασιδιάρη πιο κάτω, ο ρόλος Μπελέρη και Μπεκύρη. Τι είπε ο Μπελέρη που το μάζεψε μετά? Ήταν μια ατυχής δήλωση.
1: Δεν ξέρω τι είπε.
0: Και την ανακαλώ. Έγινε ένα ντόρο. Σε κάποια εκπομπή της τηλεόρασης κάτι είπε. Και μετά προσπαθούσε να το μαζέψει.
1: Δεν ξέρω το.
0: Απλά δεν το παρακολούθησα. Ώρα ευθύνης για τον Άριο Πάγο πιο κάτω, η ανέρεση για τη μακεδονική γλώσσα σε αναρμόδιο τμήμα. Πιερακάκης να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Ευχολόγιο είναι αυτό. Προστάξτε τους. Επιτελική επιτυχία 20.
1: Α, χαρακτήρισε, λέει, τον Κασιδιάρη ως έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του.
0: Α.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε μέχρι την τελευταία μέρα. Δεν έκανε μέχρι την τελευταία μέρα ο Κασιδιάρης.
1: Έκανε φαντάζομαι.
0: Ο Τρίφων Σαμαράς έκανε.
1: Ο Τρίφων Σαμαράς. Μάλλον εννοείς για τον.
0: Πώς το λέει.
1: Του Γαβαλά.
0: Του Γαβαλά, ο Λάκης Γαβαλά. Συγγνώμη, Τρίφων Σαμαράς. Άιντε, άιντε. Αυτούς τους δυο μια ζωή. Λοιπόν, επιτελική επιτυχία. 21 μέρες τους πήρε να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στην Κόνιτσα. Α, σταμάτησε η φωτιά. όριο σε ξένους μαθητές στα σχολεία από την Μελώνη. Και πέρα από το ανησυχητικό του πράγματος αυτό, αν είναι έτσι, εγώ θα πω ότι είχαμε μια φωτιά στη Σιτία ιδιαίτερα έντονη. Χιλιόμετρα ολόκληρα χθες βράδυ έβλεπα.
1: Μάλιστα. Ωραία, πάμε διαφημίσεις. Πάμε ελεύθερο τύπο, ελεύθερο τύπο. Έχεις δίκιο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο να δούμε τι γράφει και αυτό σήμερα. Αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά στην εφημερίδα που κυκλοφορεί, στον ελεύθερο τύπο που κυκλοφορεί. Και παραπάνω τώρα, Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα ονόματα που παίζουν στις μεταγραφές τελεχών στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Από δίπλα.
0: Μεταξύ τους όμως.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει η διπλή αναβάθμιση της οικονομίας. Είχαμε και αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Τα εύσημα από Σκόπ, Μούντις και τα κέρδη για τη χώρα. Πιο κάτω έχουμε αθλητικά και μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν αυτοψίες 1.200 μηχανικών του ΤΕΕ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, δορμές υγείας, υπηρεσίες και άλλα κίνητα του κράτους. Ήταν έτσι μια χαρακτηριστική, πώς το πω, διεκδίκηση του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης. Το βλέπουμε συχνά να έρχεται και στα δημοτικά συμβούλια και στα δελτία τύπου για τους προσεισμικούς ελέγχους.
0: Αχα.
1: Τώρα 22.703 κτίρια κρίθηκαν από τους μηχανικούς του ΤΕΕ ως κατάλληλα. Ελπίζω να είναι έτσι. Πιο κάτω τώρα. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας, υπό προθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες AfD στο Μεκλεμβούργο και Die Linke στο Βερολίνο. Και 3,23 εκατομμύρια προβολές και 375.000 χρήστες στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οκ, okay, χρήσιμο το εργαλείο, θα μπορούσε να είναι απλά λίγο πιο εύχριστο. Και ο Δόκτωρ Αθανάσιος Δρούγος γράφει: ο Τραμπ, η Δανία και η αντίπαλοι. Εκεί πάλι τι έγινε? Συμφωνία
0: και
1: Δανίας.
0: Ξαφνικά, ναι, τα βρήκαν. Βασικά, νομίζω ότι αυτό που προτείνανε η Δανία και η Γροιλανδία να βάλει βάση ο Τραμπ, από την ώρα δηλαδή που είπε ζητάω τη Γροιλανδία να την πάρω, να την προσαρτήσω, να την κατακτήσω και ούτω καθεξής, του πρότειναν απλά να εγκαταστήσει μια βάση. Δεν δεχόταν αρχικά. Από ό,τι φαίνεται, μετά από τις όποιες κρυφές, μυστικές, πώς να πω, παρασκηνιακές συνομιλίες κάνανε, το αποδέχτηκε.
1: Ωραία. Και τέλος, τα 5 είναι ένα κλειδιά και γκρίζες ζώνες συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Αυτά προς το παρόν. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Έχει πάει 8.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Δυσλέξια Σέντερο Ερεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
9: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Go, go, go.
0: Προχωράμε λοιπόν. Περνάει η ρημάδα. Λοιπόν, πρωινή περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος. Ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα μαζί με.
1: Με πολλούς φίλους και καλούς φίλους, με το καφέ Μπαρ Παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, δίπλα του τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη, με τα γυαλιά Moscow Mule, τα γυαλιά πλέον ηλίου, γιατί τα άλλα είναι οράσος, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης Κασαπιάν Σωτηρίου Τσερκέζη 39 με την εξαιρετική προσφορά του της έκπτωσης 24%, αν πάτε και πείτε 1924, που αντιστοιχεί στο έτος το οποίο άρχισε η λειτουργία της η επιχείρηση. Mm-hmm. Κρεοτεχνείο Τόλης. Εκεί χρειάζεται να πάτε και να πείτε θέλω αυτό. Και το παίρνετε. Είναι σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή. Κάθε κρεατικό που μπορείτε να βρείτε στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134, στο κρεοπωλείο του Τόλη του Γουδελίδη. Μαζί μας η Fit Car Rental, με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και το συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού Διαμάντη γωνία. 2552-028-525 το τηλέφωνο, και να θυμάστε ότι έχει ενισχυθεί με αυτό το μηχάνημα που καθαρίζει την καρβουνίλα, τον άνθρακα που λέει ο Γιάννης μέσα από τη μηχανή. Είπαμε carbon free. Το H2 Blaster, έτσι λέγεται το μηχάνημα. Mm-hmm. Όλα αυτά τα όμορφα εκεί. Και φυσικά πάντα μαζί μας είναι το Top Charm,
0: το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, που εξυπηρετεί σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Στην Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2552-025-331, και στο Δημότυχο στην Ορφέως 21, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2553-02-02-02.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τη διαβάσω εγώ, γιατί ο Γιάννης μετά έχει να διαβάσει το μακελιό που το απαγγέλει υπέροχα. Λοιπόν, λέει, μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, βάση drones και στη Λέσβο. Επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί υποδομή. Υπάρχει ένας μίνι χάρτης εδώ. Η ακτίνα επιχειρησιακής δράσης και οι κρίσιμες λεπτομέρειες πτήσεων. Πιο κάτω στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, η κληρονομιά σε εξαδιαιρέτου, η λύση στο γρίφο, πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή. Η περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και πάμε μια βόλτα στο Βερολίνο. Η Ορεστιάδα μου πέφτει μικρή. Εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια. Σε αδίέξοδο Μέρτς, το χειρότερο αποτέλεσμα για το CDU από το 1949 στο Μακλεμβούργο. Καταστροφή, αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε ο Καγκελάριος. Εδώ θα μείνω, λέει. Λευκός οίκος, έξωση σε CNN, Πολίτικο και MS Now από τον Τραμπ.
0: Ναι, ναι, απαγόρευσε τα μέσα να συμμετέχουν στην, στην ενημέρωση, τέλος
1: πάντων. Κάπως έτσι λοιπόν χτίζονται δικτατορίες, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σιγά σιγά, όταν πρόκειται για σιγά σιγά, γιατί συνήθως χτίζονται με διαφορετικό τρόπο και με τα όπλα. Εδώ θα είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Απαγορεύει το ένα, δίνει 5.000 άμα το ψηφίσουν. Ναι. Δηλαδή εξαγορά ψήφων και δωροδοκία, έτσι, τα τηλεοπτικά κανάλια. Πάρτε τόσα για να με ψηφίσετε.
0: Ωραία.
1: Τι άλλο να πει κανείς. Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και το Plan B, αν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει και αν η ακρίβεια επιμείνει, δεν έχουμε καμία ψευδέστηση ότι δεν θα διαρκέσει και ότι δεν θα επιμείνει. Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός θα είναι στα κύματα. Την αποχαιρέτησαν όλες οι γενιές του Πασόκ. Ομολογουμένως η ηλικία της επέτρεπε να τις ζήσει όλες τις γενιές. Νέα ήθη, τραβούν βίντεο με το πόδι στο γκάζι. Αυτό, ναι. Φάνε το κεφάλι τους. Το θέμα είναι ότι παίρνουν και άλλους μαζί. Βαϊμάρη, πώς το θέατρο προέβλεψε την άνοδο του ναζισμού.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Τζοάν. Πάμε να δούμε την επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι το μακελιό. Πλυντήριο του Μαξίμου, οι φωνιάδες του Μαζονάκη, γράφει. Μητσοτάκης, Γκραμπόφσκι, κέντρα ευεξίας, Χατζηδάκης και σύζυγος. Η ιατρία μακροζωίας, ύποπτα τηλεφωνήματα πλεύρη τη μέρα της δολοφονίας. Όλα οδηγούν σε βρώμικες συναλλαγές, ξέπλυμα και συνενόχους σε Κολωνάκι, Μύκονο και Κύπρο. Μάλιστα.
1: Να.
0: Πάμε τώρα στην αριστερή στήλη. Ξεκατίνιασμα Άδωνη Καριστιανού. Είσαι απάτη, πουλάς να νογιλέκα. Λοιπόν, βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στην ΕΡΤ, και έλεγε ότι η Καριστιανού που δηλώνει εκβατική ιατρός είναι απατεώνισσα, και αυτή η γυναίκα που έβγαλε 2 εκατομμύρια κόσμου στον δρόμο για τα Τέμπη λόγω της θεωρίας συνωμοσίας περί ξυλολίου. Την ίδια ώρα όμως η Μαρία Καριστιανού εμφανιζόταν σε μια άλλη εκπομπή σε άλλο κανάλι, δεν θυμάμαι σε ποιο, να σας πω την αλήθεια. Και της ενημέρωσαν live ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι είσαι απατεώνισσα και ότι μιλάς για γκβαντοϊατρική. Και το απάντησε και η κυρία Καριστιανού. Α, είσαι απάτη, πουλάς να γυλαίκα. Η γκβαντική μηχανική είναι το μέλλον της επιστήμης. Είτε σ' αρέσει είτε όχι, του είπε είτε κάτι τέτοια.
1: Όχι της ιατρικής πάντως.
0: Όχι, είπε ότι εφαρμόζεται μεγάλο μέρος της γκβαντικής ιατρικής.
1: Τι είναι γκβαντική ιατρική?
0: Γκβαντική, συγγνώμη, μηχανικής. Σε πλήστες ιατρικές εφαρμογές και μηχανήματα κτλ.
1: Α, καλά, θα θέλανε. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα γκβάντα είναι απλά μια θεωρία που δεν έχουν καταφέρει ότι υπολογιστές ακόμα καλά-καλά να στήσουμε γκβαντικά. Μεταφορά πακέτων ενέργειας. Τώρα, τι ακριβώς, ακόμα δηλαδή ως θεωρία της φυσικής δεν έχει απόλυτα καταγραφεί.
0: Κάτσε, κατά διαστήματα δεν έχουν παρουσιαστεί γκβαντικοί υπολογιστές.
1: Προσπαθούν.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, προχωράω. Να μην πούμε καμιά
1: μπαρούφα.
0: Μπαρούφα. Ναι. Λοιπόν, 157 ηλίθιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο αρχηγός τους αγνοούν τον ελληνικό λαό, γράφει ο Παναγιώτης ο Τραϊανού.
1: Δίκτυς ευφυΐας 185.
0: Έγκλημα στη Βουλιαγμένη. Άγρια ένστικτα σκότωσαν για μια ξαπλώστρα. Το είχαμε και αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ρε εσύ. Και είναι και πολύ αντικρουόμενες οι απόψεις ακόμα και από αυτούς που ήταν μπροστά στο σκηνικό.
0: Ναι.
1: Άλλος λέω ότι το θύμα, ο 82χρονος, χτύπησε και την 21χρονη και τον 76χρονο και μετά από την ένταση κατέρευσε. Γιατί ήταν καρδιακό επεισόδιο, δεν είναι, έφυγε, ναι, ναι, δηλαδή από τα τραύματα. Άλλος λέει ότι του επιτέθηκε πρώτα η 21χρονη και μετά ο 76χρονος και έπεσε πολύ μπουνίδι και δεν μπορούσαν να τους χωρίσουν. Όλοι ήταν μπροστά στο ίδιο περιστατικό τώρα εντωμεταξύ.
0: Εγώ άλλο θα πω ότι για μια ξαπλώστρα χάθηκε μια ζωή.
1: Χάθηκε μια ζωή.
0: Ό,τι και να είναι τώρα, όποιος και να φταίει. Ναι. Ακόμα και ο ίδιος, δηλαδή το ίδιο το θύμα να έφταιγε, δεν νομίζω ότι άξιζε, ναι, να χαθεί η ζωή.
1: Και προφανώς, αλλά δεν έγινε από τον ξυλοδαρμό. Αυτό μάλλον θεωρείται πια βέβαιο. Τι θα έλεγα. Την ώρα που ξαπλώστρες, του ζήτησε μια πλεονάζουσα ο άλλος, λέει, ξαπλώστρα, ναι, αλλά είχε δίπλα άδειες πολλές και πια παραδίπλα στην άκρη του beach bar είχε μια στίβα από ξαπλώστρες που μπορούσε ο καθένας να πάει να πάρει και να τη στήσει όπου θέλει. Για ποιο λόγο φτάνουμε σε αυτές τις αγριότητες της εποχής του λίθου ή λίθου?
0: Λοιπόν, έρευνα. Μυρίζουν επικίνδυνη φούσκα τα θαλασσοδάνεια του Βαλιτσάκια κατασκευαστή Περιστέρη. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβαμε κι εμείς. Πάμε στην εφημερίδα Εστία.
1: Φύγαμε. Λοιπόν, Εστία λέει 200 φορές μεγαλύτερη η διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Στάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο το Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι φυλακοί.
0: Ναι,
1: έβγαλε την οργή του το σύστημα πάνω. Εξηλαιώθηκε πάνω στον Τζοχατζόπουλο και στον Παπαγεωργόπουλο.
0: Και τον Γιάννο Παπαντονίου, και εκείνο δεν είχε πει
1: Παπαντονίου για λίγο. Λοιπόν, άρθρο του Μανώλη Κοτάκη λέει: μακαρθισμός στα μη κρατικά ή από το γραφείο του Πρωθυπουργού και προσφυγές φοιτητών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Διακόπτουμε τις σπουδές αν. Για να δούμε τι λέει. Κανένας νέος θεσμός μέχρι να εμπεδωθεί. Κάθε νέος θεσμός περνά και τις παιδικές του ασθένειες. Υπό αυτή την έννοια, αντιμετωπίσαμε με φιλελεύθερη επίοικια την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ ήταν χαστού και τελικώς για το Υπουργείο Παιδείας και αποδώσαμε την προχειρότητα της κυβερνητικής νομοθεσίας την πρώτη φορά δεξιά. Χωρίς να υποτιμούμε βεβαίως και το γεγονός ότι πίσω από τις προσφυγές ενδεχομένως να υποκρύπτονταν και επιθυμίες καθηγητών δημοσίων πανεπιστημίων, οι οποίοι πλήττονται από το άνοιγμα της επιτηρίδας τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Τέλος πάντων, παρακάτω αναλύει το ποιες δυσκολίες βρήκαν οι φοιτητές, ας πούμε, πάνω σε αυτό, γιατί να θεωρείται μακαρθισμός δεν δικαιολογείται από την πρώτη παράγραφο. Υποχρέωσαν τον Φρέντι Μπελέρη να ανασκευάσει δήλωση για τον Ηλία Κασιδιάρη. Όριο ξένων μαθητών στα σχολεία της Ιταλίας. Για να δούμε. Ανώτατο όριο ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη θα επιβληθεί συντόμως στην Ιταλία. Η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα εγκρίνει νέα μέτρα για να μην αισθάνονται τα Ιταλάκια μειονότητα στο σχολείο, όπως είπε στο Φεστιβάλ Νέων του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας. Η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει «Et in Arabia ego, et in Arcadia ego». Τι σημαίνει? «Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα». Α, «et in Arcadia ego». Καλά. «Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα». Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Είναι αρκάς. Οι ακαθόριστες επιλογές στο χώρο της υγείας είναι το άρθρο της Φωτεινής Σόφτη Γιακουμάτου. Τι αλλάζει από σήμερα στην προστασία πρώτης κατοικίας και με θερμό επεισόδιο απειλεί ο Χακάν Φιντάν για το καλώδιο. Απροκάλυπτες απειλές κατά της Ελλάδος με επίκεντρο την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασυνδέσεως με την Κύπρο εξετόξευσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, απειλώντας ευθέως με θερμό επεισόδιο. Ο Φιντάν μίλησε ευθέως για τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, καθιστώντας προφανή την πρόθεση χρησιμοποιήσεώς της σε περίπτωση που η Αθήνα προβεί σε παράτολμες ενέργειες. Έτσι το μετέφρασαν, δεν το είπε έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ό,τι το εννοούσε, το εννοούσε, αλλά... Ναι. Πάμε στην Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο, ο Νάσος ο Μπογιατζής που έγινε υπνοτιστής. Σε ποια χέρια τσαρλατάνων έπεσε στρεμαζό? Πόσο 62χρονος Κομιανός που σήμερα περνά από ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη άφησε τα πινέλα για να κονομάει με υπνοθεραπείες? Φίλο και φτερό η χρυσή ζωή του ζεύγους των γιατρών και τα καλυστία στα ρελάσκεφ από φέτος στην Εσπρέσο κατά αποκλειστικότητα. Ακτή βουλιαγμένη σε άγριο έγκλημα για μια ξαπλώστρα. Και ο γιατρός της Μαρέβας, φύλακας άγγελος της Ασημίνας Ιγκλέζου. Τι λέει στην Εσπρέσο η survivor της ζωής μετά τον ακροτηριασμό των δακτύλων της? Και δεν είμαστε μόνοι όσον αφορά την εξωγήινη ζωή. Ποιοι ζητάνε από τον Τραμπ να τους δώσει το ok για να μιλήσουν δημόσια για την ύπαρξη UFO? Ποιοι?
1: Ο Μανώλης Λουφάκης. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Είναι και λάτρης των UFO.
1: Δεν ξέρω. Έβλεπα κάτι από κήρυξε, κάτι χιουμοριστικό. Αποκήρυξε, λέει, τα ζώδια ο Μανώλης Λεφάκης και από κάτω, άλλωστε εμείς λέοντες, λέει, δεν πιστεύουμε σε οτιδήποτε. Πάμε, διπλή κοροϊδία.
0: Γράφει η εφημερίδα των συντακτών.
1: Γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το είπαμε ότι πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, okay. Αλλά κάναμε ένα διάλειμμα μετά. Μια παρένθεση.
0: Okay.
1: Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Ευτυχώς, γιατί αν είχε αυξηθεί κατά 60% δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Θολώρει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Αυτό που αναρωτηθήκαμε νωρίτερα. Ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Και πιο κάτω τώρα να δούμε και τη Γερμανία. Πρωτιές για D-Linke. D-Linke ή Die-Linke. Πώς λέει?
0: D-Linke. D-Linke. Τι λες, είναι Die. Die-Linke είναι πεθάνεται αριστερή.
1: Στα αγγλικά όμως. Γιατί θα έπρεπε να είναι και στα κογκολέζικα, στα γερμανικά, στα σουηδικά.
0: Στα γερμανικά είναι dealing.
1: Dealing είναι, λοιπόν. Ιστορική νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου με την τουρκικής καταγωγής Ελίφ Εράλπ. Οριακή επικράτηση της ακροδεξιάς σε Μέκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Καταποντισμός για τους χριστιανοδημοκράτες. Και πιο κάτω, προσωπικά δεδομένα στο σφυρί, το Μαξίμου σε κοινή θέα. Κάτι έγινε πάλι με τα προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού. Και βγήκαν τις αντιπολίτευσες και έλεγαν να είναι πιο προσεκτικοί και γιατί είναι αυτά όλα στον αέρα και μπορούν να τα δει οποιοδήποτε. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Έτσι επιγραμματικά είδα κάτι. Παύλος Φίσας, η απάντηση στο φασισμό δόθηκε στον δρόμο. Χιλιάδες διαδηλωτές και η Μάγδα ξανά στην πρώτη γραμμή. Συνέντευξη Ρόζα Βρετού. Συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς. Την Ελλάς εννοείται, όπως λέει ο ριζοφάσης, το κόμμα Τσίπρα. Τι λέει για το Πασόκ, το ΕΣΥ και τον Μαζονάκη. Και τη ρεσία του δημοσίου, το μεγάλο φακέλωμα στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Πιο κάτω, οικογενειακά επιδόματα μείωση 47,6% σε σχέση με το 22. Πώς η κυβέρνηση καταστρέφει το κοινωνικό κράτος. Και μια αθλητική είδηση, τα είδαμε τα αθλητικά, μπορούμε να πάμε στην κόντρα.
0: Ωραία, θα πάμε στην κόντρα πριν πάμε στις διαφημίσεις. Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα γράφει παιχνίδια με τα Γκάλοπ. Κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμο επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνική δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης αντέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Και γράφει πιο κάτω, παιχνίδια με τις δημοσκοπήσεις και κόλπα με τον Κασιδιάρη στείνει το Μαξίμου στην εναγώνια προσπάθεια να διαμορφώσει τεχνητή συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία και να ανακατέψει την τράπουλα στην ακροδεξιά. Παρακάτω, νεκρός απόστρατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο, πέθανε για μια ξαπλώστρα. Πολιτικός σεισμός, πρωτιά για το ακροδεξιό AFD στο Μακλεμβούργο, βυθίζεται ο Μέρτς και Κυριάκος Πιερακάκης, στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Σκληρή επίθεση Τσίπρα, με Μητσοτάκη έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Αισιόδοξο μήνυμα, επιβράδυνση του ρυθμού, μείωση των γεννήσεων. Και αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα. Μάλλον απεσιόδοξο θα το χαρακτήριζα.
1: Ναι, δεν είναι αύξηση των γεννήσεων, είναι μείωση του ρυθμού, μείωση του ρυθμού μείωσης, επιβράδυση του ρυθμού μείωσης.
0: Α, μείωση του ρυθμού μείωσης, σωστά. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, χρήση, χρήση και της βιομετρικής τεχνολογίας. Ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο για τους κοπανατζίδες. Την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και κάθε μεταβολή του ημερήσιου ωραρίου των υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των ΟΤΑ, θα καταγράφει η ψηφιακή κάρτα που ετοιμάζει να εφαρμόσει το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Κυβαντική παρακολούθηση.
0: Να δούμε τι θα βγάλει. Πάμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
7: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
8: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά πολύπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Εμείς συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος και στους 97,1, καθώς σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, είναι μια μέρα που ξεκινάμε την εβδομάδα και έχει έτσι πάντα μια άλλη βαρύτητα.
1: Και ένα ενδιαφέρον, δηλαδή πώς μας ήρθαν αυτοί μετά από το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων. Είναι η Star Press που παίρνει σειρά. Δεν είχα έλεγχο των άκρων μου. Σοκαριστική εμπειρία της ποια είναι η Καραβοκύρη. Καραβοκύρη με τον υπνοτιστή. Με τον ίδιο υπνοτιστή. Ναι, δεν είχα έλεγχο των άκρων μου, λέει η Καραβοκύρη. Δεν ξέρω ποια είναι η Καραβοκύρη.
0: Είναι μια παρουσιάστρια.
1: Παρουσιάστρια. Πιο πάνω φόνο στη Βουλιαγμένη, το σκότωσε στο ξύλο για μια ξαπλώστρα. Έβγαλαν και πόρισμα αυτή, εντάξει. Ξέρουμε. Το νέο σούπερ γιότ των Γιάννη και Δήμητρα Σκούστα, πλωτή χλειδί 80 μέτρων, ο Μπεμπούκος, η Λολίτα και η Σαμπάνια.
0: Αχα.
1: Αυτά. Μα θα μπορούσε να είναι και η ελληνική ταινία του 60. Η κρυφή ατζέντα του Κολονακίου, εφοπλιστές, παρουσιαστές, υπουργοί, καλλιτέχνες, ουρά στους γιατρούς του θανάτου. Μπράβο, μπράβο τους για το επίπεδο που διαθέτουν, το κριτικό επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο, το επίπεδο ευφυΐας και πάει λέγοντας. Συγχαρητήρια θα πούμε. Χοντρά πορτοφόλια αναζητούν μακροζωία και λιγότερο άγχος στο μαυσολείο της Καρνεάδου. Η παρουσιάστρια με την αδυναμία σε νεότερους άντρες και η παντρεμένη με εφοπλιστή. Τώρα με εγκεφαλικό σπανουδάκι, άχρηστο το δεξί του χέρι, ώρες αγωνίας για το μεγάλο συνθέτη. Εν τω μεταξύ διάβασα ένα μήνυμά του γιατί ήταν να παραστεί στο Μεσολόγγι.
0: Και εγώ διάβασα κάτι, αλλά δεν κατάλαβα.
1: Και έλεγε ότι έχει ένα μικρό πρόβλημα που του άφησε το εγκεφαλικό στο δεξί του χέρι και τους επόμενους 2 μήνες θα κάνει θεραπεία. Βέβαια, συνήθως όταν υπάρχει δεξιά παράλυση, υπάρχει πρόβλημα και στην ομιλία. Οπότε πράγμα γίνεται ακόμη πιο μπλεγμένο. Ποιοι βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο, συγκίνησε στην κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σε βαρύ κλίμα την αποχαιρέτησαν επώνυμη και οικογένεια. Τώρα, έπαθα έμφραγμα όρθιος, λέει, μέσα σε 10 λεπτά του έβαλαν 5 στέντ. Πήγε στον άλλο κόσμο και ήρθε ο Μπισμπίκης.
0: Μάλιστα. Καλώς ήρθε.
1: Αυτό λοιπόν είναι καινούριο τώρα ξανά, γιατί είχε πρόβλημα με την καρδιά του πριν από 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
0: Φαντάζομαι ότι σε εκείνο αναφέρεται.
1: Θα αναφέρεται, ναι. Πάμε λοιπόν. Μπορεί να τον είδε ο Χάροντας που.
0: Και να φοβήθηκε.
1: Όχι, που χόρευε ζεϊμπέκικο.
0: Α, ναι.
1: Και σου λέει, ας τον αφήσω ακόμα λίγο.
0: Καλημέρα.
1: Στιευόμαστε, άλλο άνθρωπος πέρασε περιπέτεια. Τώρα μην λέμε χάζα. Ναι, αλλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Οδυσσέα. Πάμε να δούμε την απογευματινή. Η απογευματινή γράφει στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία.
1: Την πολιτικά την ξεπεράσαμε.
0: Α, την ξεπεράσαμε. Είχαμε.
1: Έχουμε μία, ναι.
0: Πάμε τότε πρώτα στην πολιτικά. Να το πάμε σωστά. Λοιπόν, η πολιτικά τι γράφει. Τουρκικές φορτούνες στο Αιγαίο. Τα 12 ναυτικά μίλια, οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντά η Αθήνα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς τη Χάγη. Παραπάνω, μεγάλη επιτυχία της Alpha Bank, άντλησε 700 εκατομμύρια, ρεκόρ ζήτησης από τους επενδυτές για το senior ομόλογο. Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,9 δις ευρώ.
1: Το senior ομόλογο.
0: Ναι, ναι, το μικρό.
1: Μικρό, ναι.
0: Δήμος Αθηναίων. Athens Way, η νέα ψηφιακή εμπειρία μετακίνηση στην πόλη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα δωρεάν εφαρμογή που απλοποιεί την καθημερινότητα των πολιτών. Μακάρι. Στην Political Incorrect, τη στήλη του εκδότη, ο πόλεμος των γαλάζιων στα νότια, το ραντεβού της παραλιακής και η διάψευση, η ευνηδιαστική επίσκεψη της αριστερής Αλεπούς στον Λιβάνιο, και το μυστικό ψιστήρι Σαμαρά στους γόνους και οι εκπλήξεις. Τα σιρόπια του Σιριζέου πρώην υπουργού στις 11 το πρωί. Ωραία. Στην αριστερή στήλη, δικαίωση της κυβέρνησης, διπλή αναβάθμιση του αξιόχρεου, διπλό χαστού και στην αντιπολίτευση. Τι σηματοδοτεί η ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα μας από τους κορυφαίους οίκους αξιολόγησης, Moody's και Scope Ratings. Ναι, οκ. Okay.
1: Θα τολμήσω να πω ότι εφαρμόζει τη χριστιανική διδασκαλία αντιπολίτευση. Τη ράπησαν από το ένα μάγουλο και γύρισε και το άλλο. Ναι, εξού και το διπλό χαστούκι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι διπλό χαστούκι ή δεν ξέρω εγώ τι. Το θέμα είναι ότι αν το θέμα είναι να ευημερούν οι αριθμοί ή και αξιολόγησης και τα χρηματιστήρια για να ζει άσχημα ο λαός, θα πρέπει κάπως...
1: Κοίτα, την κάνεις τον Νίκο αξιολόγηση, τώρα συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ξέρεις, καμιά φορά είναι όλη αυτή η αγανάκτηση. Βλέπεις δίπλα σου ανθρώπους που ζητιανεύουν. Βλέπεις δίπλα σου ανθρώπους που τα βγάζουν πέρα με το ζόρι. Βλέπεις ανθρώπους που αναγκάζονται να δανειστούν. Βλέπεις ανθρώπους που ξενιτεύονται για να μπορέσουν να ζήσουν η οικογένειά τους. Λες και είμαστε ξανά στη δεκαετία τη μεταπολεμική του 50 και του 60 στις δεκαετίες. Και έχεις ανθρώπους άλλους να πανηγυρίζουν γιατί με αναβάθμισε η Moody's και θα μπορούμε να δανειζόμαστε με πιο φθηνό επιτόκιο και να υποθηκεύουμε το μέλλον πολλών γενιών ακόμα. Για να πληρώσουν αυτά τα χαμηλά επιτόκια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πόσο γελίο.

0: ξεκίνησε, ας πούμε, την καριέρα.
1: Και αν πήγε στα ξένα, που λέει, πάλι τη Θράκη σκέφτεται.
0: Ακριβώς. Πνευματικό παιδί του. Του Αλεξάνδρου Πόλεως, του Ανθίμου.
1: Άνθιμο.
0: Λοιπόν, νέες απειλές από Φιντάν. Αν η Ελλάδα επιχειρήσει παράτολμες ενέργειες, η ισχύ μας είναι γνωστή. Δεν αποδεχόμαστε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, δηλώνει προκλητικά. Και ένοπλες δυνάμεις, νέα εποχή για στρατιωτική θητεία και εφεδρεία με τον οπλίτη πολίτη. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Χούπης, παρουσίασε τις ριζικές αλλαγές στην άμυνα της πατρίδας.
1: Για ρίξε ένα σχόλιο επ' αυτού.
0: Ποιο?
1: Πολίτης οπλίτης.
0: Πολίτης οπλίτης, ναι, είναι λίγο Ισραήλ.
1: Ναι, γι' αυτό του λέω, ρίξε ένα σχόλιο.
0: Θυμίζει λίγο αυτή η ετοιμότητα που μας θέλουν και τι να πω, προκαλεί και ανησυχία το γεγονός ότι μας θέλουν έτοιμους.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την υπογεννητικότητα. Με τι θα στελεχώσει το στρατό, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Αν και όποτε χρειαστεί.
0: Το θέμα είναι να μην χρειαστεί.
1: Το θέμα είναι να μην χρειαστεί, αλλά λέμε αν, γιατί και τα όπλα που παίρνουμε είναι αποτροπή για να μην χρειαστούν.
0: Ναι. Πάμε. Από γευματινή.
1: Πήγαινε πρώτα. Α, λοιπόν, νόμιζα ότι θα πάμε κάπου.
0: Τι φαντάρι.
1: Απογευματινή. Στο σφυρί, λοιπόν, αυτό που ξεκίνησες να λες, το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Ναι, δεν σου πάρουν την πρώτη κατοικία, σου πάρουν το εξοχικό να έχουν να πάνε.
0: Ναι.
1: Το εξοχικό δεν θα είναι στα Τζουμέρκα. Δίκτυ προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Δυνατότητα διεκδίκησης μεγαλύτερου κουρέματος που κατά μέσο όρο αγγίζει το 13,5%. Σπεύσετε όλοι τώρα, λοιπόν, να κάνετε το, να πείτε ως πρώτη κατοικία αυτό που έχετε στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, και το άλλο που είναι στα Πετρωτά πάνω, εξοχικό, στο Βουναλάκι.
0: Ναι.
1: Οπότε θα σας πάρουν το σπίτι στα Πετρωτά, έρθουν να κατοικήσουν εδώ, δεν ισχυθεί και ο πληθυσμός.
0: Κόλπο.
1: Χαμηλότερες αλλά πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάσουν έως τις 240. Πάνω.
0: Δηλαδή 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. Το high-tech ραντεβού Μητσοτάκη στο ΝΟΗΕ και τη Silicon Valley. Εγώ γιατί προσπαθώ να διατηρηθώ, Γιάννη, νομίζεις, υγιείς.
0: Για να μπορείς να
1: έκανα αρρύθμιση για 20 χρόνια, δηλαδή θα τελειώσω το 78. Πρέπει, δεν πρέπει μέχρι τότε να μπορώ να παράξω.
0: Πρέπει.
1: Λοιπόν, η ατζέντα της Αμερικής, λέει παρακάτω, είναι το high-tech ραντεβού Μητσοτάκη στο ΝΟΗΕ και τη Silicon Valley. Δεμαράζ για αυτοδυναμία με βάση το 30,3% από την δημοσκόπηση της GPO. Βασίλης Κουρής, το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο κόμματος Γκένσερ. Και παρακάτω, απίστευτη τραγωδία, θάνατος 82χρονου για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Ακόμη πιο χαμηλά, δύσκολες ώρες για... Χαμηλά στην εφημερίδα, έτσι. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Εκλογές στη Γερμανία. Καλπάζει η ακροδεξιά. Το CDU του Καγκελαρίου κατέρευσε στο 4,9. Πρώτη φορά αριστερά στο Βερολίνο. Και έχει γράφημα με τα αποτελέσματα και το D-Link και το CDU. Α, ναι, να τα δούμε κιόλας. Το AFD, είπαμε, έχει 38,1 και 35,5 το SPD.
0: Ναι.
1: Το D-Link έχει 6,5 και
0: στο Μεκλεμβούργο, αυτό στην δυτική
1: Πομερανία. Αυτό είναι στο Μεκλεμβούργο ακριβώς. Οι πράσινοι έχουν 5,6 και το CDU τελικά έχει 4,9 και δεν μπαίνει στην τοπική βουλή το κόμμα του Μέρτς, γιατί έπαιζε με το όριο εισόδου μέχρι τις πρωινές ώρες. Αυτό είναι χθεσινοβραδινό. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι τελικό. Τελικό δεν μπορεί να είναι, γιατί έκλεισαν οι κάλπες στις 6 ώρα Γερμανίας, νομίζω. Αυτά ήταν αποτελέσματα που υπήρχαν γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ. Τώρα στο Βερολίνο το D-Linke έχει 25,1, το CDU 19,2, το AFD 15,8, η πράσινη 14,3, το SPD 12 και υπάρχει το BSW που έχει 4,9 και δεν μπαίνει και αυτό στην τοπική βουλή του Βερολίνου αυτή τη φορά. Λοιπόν, έχεις κάποια...
0: Όχι, απλά ναι, βλέπω ότι ήθελα κάτι να δω. Αν ο δήμαρχος του Βερολίνου προέρχεται από κάποια από αυτά τα κόμματα...
1: Ο νυν
0: δήμαρχος του Βερολίνου... Είναι ο Κάι Βέγνερ και προέρχεται από το CDU, τη Χριστιανοδημοκρατική, λοιπόν, Ένωση.
1: Μα...

0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Ενεργειακή κρίση. Επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όλα τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα, υγρά αέριο, καυσόξυλα, πέλετ για 1 εκατομμύριο 200.000 οικογένειες. Να δούμε τα κριτήρια πάλι.
1: Ναι.
0: Στο σχολείο με όπλα. Νίκαρ μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι. Στο κόκκινο η αμούστακη βία. Σοβαρές επιθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Υπόθεση Μαζονάκη, η μανία για αιώνια νιώτη και τα στυλό της μακροζωίας. Απροστάτευτοι οι πολίτες στο επιθετικό μάρκετινγκ αμφίβολων εταιριών. Απάντηση Άδωνη στα fake news. Αυτά είχε να μας πει η εφημερίδα, τα άλλα είναι αθλητικά. Και πάμε να τα δούμε όλα σε συμπέρασμα στην ελεύθερη ώρα.
1: Ναι, λοιπόν, στη φόρα τα προσωπικά δεδομένα του Μητσοτάκη. Η Γερμανία επιλέγει την προαιρετικότητα στην ψηφιακή ταυτότητα. Γιατί όχι και η Ελλάδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, το μεταξύ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πιο κάτω τώρα. Από το «Ο Γιώργος δεν πέθανε» μέχρι τους Ιλουμινάτη και τα Λευκά Καπέλα. Όλες οι θεωρίες συνωμοσίας για τον Μαζονάκη. Όντως υπήρχαν κάποιες θεωρίες συνωμοσίας που είχαν... κυκλοφορεί στη δημοσιότητα με κάτι περίεργες εμφανίσεις που έκανε κατά διαστήματα ο Μαζονάκης. Τώρα είναι ευκαιρία να ξεσπαθώσουν τέλος πάντων οι συνωμοσιολόγοι.
0: Να πάρουν σάρκα και οστά. Θα κατεβαίνει ο Μαζονάκης πίσω από τον καλλιτέχνη της συναυλίας, ναι, ως φάντασμα, ως εθέρια ύπαρξη.
1: Λοιπόν, αριθμολογία, κρυφά μηνύματα, μυστικές οργανώσεις, τεκτονισμός, πειράματα και κυκλώματα. Από το σκάνδαλο Νοβάρτης στα ιατρία της συμφοράς, τα μασατζίδικα και τα μπότοξ ενιχούδες. Όλο αυτό το ρεπορτάζ
0: τα βάζουμε στο blender, τα χτυπάμε επί ένα δεκάλεπτο. Μετά τα ψήνουμε βιαστικά για 5-10 λεπτά και τα σερβίρουμε στην κοινωνία. Όσοι τα καταπιούν αμάσιτα κινδυνεύουν από προβλήματα πεπτικά, ναι, γαστρεντερικές φύσεις. Οι υπόλοιποι κινδυνεύουν μονάχα από το να πάθουν κάτι τα ματάκια τους με αυτά που βλέπουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο τους φίλους μας πριν πάμε στο διάλειμμα, έτσι να τους αναφέρουμε εκτενώς. Για να πάρουμε πράγματα, να πάρουμε από την αρχή. Μάλλον τα πάρουμε ανάποδα από τη σειρά που τα λέμε. Να πούμε ότι υπάρχει μαζί μας το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής.
1: Σε διδημότυχο και ορεστιάδο.
0: Ακριβώς. Στην Ορεστιάδα βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα των ταξί, και ασχολείται με την ποδολογία και την ονειχοπλαστική και τις δύο δηλαδή αυτές δραστηριότητες. Απαντά στο 2552025331 σε 4-5 λεπτά από τώρα. Θα ανοίξει το τηλεφωνικό κέντρο, μπορείτε να καλείτε για τα ραντεβού σας. Έχει και αυτό το εξαιρετικό μηχάνημα στον εξοπλισμό του.
1: Στο ποδοσκόπιο.
0: Ποδοσκόπιο, το οποίο μπορεί να αποτυπώσει την όρθη ή λανθασμένη στάση του σώματός σας, του βαδίσματός σας, ούτως ώστε της επαφής του πέλματος με, με το έδαφος, έτσι ώστε να πάρετε και τις κατάλληλες συμβουλές για να τα αντιμετωπίσετε. Ένα κέντρο ποδολογίας, το Charm, υπάρχει στο Δημότυχο, το οποίο βρίσκεται στην οδό
1: Ορφέως 21.
0: 21, δίπλα ακριβώς ή απέναντι αν θέλετε στην ανηφορίτσα για όσους έχουν εικόνα, που ανέβαινε προς το πρώην Δημαρχείο και νυν σχολή ψυχολογίας. 2553 02 02 02. Σωστά το είπα, σωστά, ναι, το είπα. Και όσον ούπο θα ανοίξει κι άλλο, μην ανησυχείτε, θα έχετε και την περιποίηση των νυχιών στο διδημότυχο.
1: Πλάκα, πλάκα τώρα που λέμε για διδημότυχο, η εμποροπανήγυρη τώρα τελείωσε.
0: Σήμερα δεν τελειώνει.
1: Σήμερα τελειώνει, Δευτέρα τελειώνει.
0: Δευτέρα τελειώνει συνήθως.
1: Α, οκ, okay, ωραία.
0: Με κάθε επιφύλαξη, έτσι, αλλά παίρνοντας αφορμή από τα άλλα χρόνια. Μαζί μας τώρα η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Δυνατών αυτοκίνητων, καλοσυντηρημένων, αξιόπιστων και πώς να μην είναι, αφού διαθέτει δικό της συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Ένα συνεργείο στο οποίο μπορούμε να προστρέξουμε και εμείς, ώστε να κάνουμε το προγραμματισμένο μας σέρβις, να δούμε τον έλεγχο των αυτοκινήτων μας, τέλος πάντων. καθώς έχει εξοπλιστεί και με το H2 Blaster. Είναι ένα μηχάνημα carbon free που λένε οι νεολαίοι. Το λένε.
1: Λένε.
0: Ναι, το έχω ακούσει. Μειώνει τις επικαθίσεις άνθρακα και καθαρίζει τους θαλάμους καύσης της μηχανής, παρατείνοντας τη ζωή της ουσιαστικά. Τώρα, την παρέα μας. Τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, η διθέρμανση του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, από το 1924. Ένας αριθμός που αν πάτε στο κατάστημα και τον εξτομίσετε, θα κερδίσετε αυτόματα έκπτωση της τάξης του 24%. 1924 λέτε και στις αγορές σας έχετε έκπτωση 24%. Κρεοτεχνείο Τόλης, του Τόλη Γουδελίδη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, στην πόλη της Ορεστιάδας, για τα κρεατικά σας. Έχει μια φοβερή ποικιλία και εξαιρετική ποιότητα με προσιτές τιμές. Μην το ξεχνάτε. Καφέ Μπαρ Παντρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1, προκειμένου να περάσετε ατέλειωτες ώρες χαράς, διασκέδασης, ανακούφισης, απόλαυσης του καφέ, των ροφημάτων, των καφέδων, των ροφημάτων, ό,τι τραβάει η ψυχή σας τέλος πάντων. Και δίπλα του τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη, όπου μπορείτε να πάρετε φακούς επαφής, γυαλιά οράσεως, να προσκομίσετε κάποια εξέταση, κάποιο ακουόγραμμα για να βρείτε τα κατάλληλα ακουστικά για σας, και μπορείτε να προμηθευτείτε και τα γυαλιά ηλίου Moscow Mule, ένα brand, ένα προϊόν το οποίο λανσάρει η ίδια η επιχείρηση. Όλοι αυτοί οι καλύτεροι είναι εδώ μαζί μας.
1: Ωραία, τέλεια, τα είπες όλα. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας, ακούσουμε και λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro. 97,1 Radio Evro. Η ώρα είναι 9. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520 22055. Κινητό 6934 375 185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.

0: Για να συνεχίσουμε σιγά σιγά εμείς εδώ στην εκπομπή μας, να επιστρέφουμε.
1: Τι καλό έχεις ετοιμάσει.
0: Κοίταξε να σου πω, χθες είχαμε έναν αγώνα που έχει καθιερωθεί πια στη συνείδηση του δρομικού κινήματος. Αναφέρομαι στο Δαδιά Trail Run. Είχαμε δύο συνεργάτες που συμμετείχαν. Ο ένας ήταν ο Σταύρος Παπαδόπουλος. Θα μας πει την εμπειρία του. Σταύρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για τη Δαδιά.
2: Α, για το χθεσινό λέτε. Ναι. Νίκος Πατούνας, κορυφαίος.
0: Σε πέρασε.
2: Κοίταξε, ο Νίκος Πατούνας ήταν ως μικρότερος, ήταν στη μικρή διαδρομή των 5 χιλιόμετρων. Εγώ ως μεγαλύτερος ηλικία πήγα στα 10. Δηλαδή, ακόμα πιο μεγάλος θα πηγαίνω στα 30. Έτσι πάει, στο κλιμακωτά. Ναι.
1: Και τρέχατε ή περπατούσατε?
2: Όσο γυρνάς, αρχίζει σιγά σιγά και τα χάνεις και πας και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
1: Σταύρο, τρέχατε ή περπατούσατε?
2: Έτρεχα.
1: Έτρεχες.
2: Και ο Νίκος έτρεχε.
0: Και για πες μας λίγο την εμπειρία, οργάνωση.
2: Κοίταξε, εγώ πήγαινα για την πρώτη θέση.
1: Ασθενοφόρα.
2: Δηλαδή τα προγνωστικά όλα ήταν υπέρ μου.
1: Ναι.
2: Αλλά τελικά δεν ξέρω, κριτική επιτροπή τώρα. Δεν ξέρω ποιος ενήργησε και τελικά δεν βγήκα πρώτος.
0: Πρέπει να φτιάξει λίγο τη σκηνική παρουσία, μάλλον αυτό σε χαλάει.
2: Αν και είχα βοηθούς στον δρόμο, μου λέγανε άντε προχώρα παππού και τέτοια, ας πούμε.
1: Κανείς δεν σε έπαιρνε με το όχημά του, ας πούμε, να σε πάει μπροστά.
2: Όχι. Α. Τελικά τερμάτισα όλα καλά 10 χιλιόμετρα.
1: Σε πόσες ώρες?
2: Μία ώρα και 9 λεπτά.
1: Α.
2: Τώρα κάνε τα λέμε αυτά.
1: Κάνει. Γιατί δεν κάνει. Επίδοση είναι.
2: Λοιπόν, έχω νέα. Ξαναφτιάχνουμε το ψηφοδέλτιο.
0: Πιανού!
1: Τη Νέα Δημοκρατία.
2: Να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάμε.
2: Το κάνουμε, έχουμε αλλαγές.
0: Για πες μας.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι οι τρεις υφιστάμενοι θα είναι εκ νέου υποψήφοι, να μην το επαναλάβουμε.
0: Ναι, ναι, αυτό ναι. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί.
2: Τερμετζόπουλος και Λέσσες Δημοσχάκης. Πάει. Μετά έπαιζε σοβαρά υποψηφιότητα του Βασίλη Δελισταμάτη, ο οποίος εχθές τη Δαδιά διαβεβαίωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιο.
0: Μάλιστα. Έκανες και ρεπορτάζ δηλαδή.
2: Και δίκιο έχει αυτό.
1: Τρέχατε δίπλα-δίπλα.
2: Το άφησα να μου περιγράψει και το σκεπτικό όλο και έχει και ένα δίκιο. Δηλαδή τώρα δύσκολη περίοδος αυτή και αυτές οι εκλογές πολύ δύσκολες και η εκλογή είναι φαντάζει δύσκολη για τον ίδιο, φαντάζομαι.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Θα παραμείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Αυτό το είπε. Σταγμένος στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Εντάξει, το όνομα θα παραμείνει.
2: Και δύο γυναίκες, να πούμε ότι η Φανή Μπαχαρίδου πιθανότατα δεν θα είναι υποψήφια. Άρα μένει Αλεξάνδρα Γουλιάμα, Έλενα Σόπου.
0: Ωραία. Άρα μας
2: και μένει μια κοινή θέση, παιδιά, να την προκηρύξουμε αν είναι να εκδηλώσετε ενδιαφέρον όποιος θέλει. Στο
1: υπάρχουν ενδιαφέροντα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν μνηστήρες.
2: Κοιτάξτε, ένα πιθανό σενάριο είναι ο Ιωάννης Κανάρης. Αν το γνωρίζετε.
0: Σωστά.
2: Είναι, ναι. Ο οποίος εξ αρχής είχε το OK να προχωρήσει και νομίζω αυτή τη στιγμή σήμερα είναι ο επικρατέστερος.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μέχρι αύριο τι μας ξημερώνει δεν ξέρω.
0: Καλά, ναι. Σαν το χρηματιστήριο είναι αυτό.
2: Το κλείσαμε το έργο ψηφοδέλτιο. Πάμε στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά.
0: Κάτσετε, αυτό του Σαμαρά το ψηφοδέλτιο το συζητάμε από την άνοιξη.
1: Πρώτα ακόμα μετά ψηφοδέλτιο.
0: Και ακόμα. Ναι. Τώρα που είπα άνοιξη, και πολιτική άνοιξη. Ναι. Τέλος πάντων, για πες.
2: Καταρχήν πρέπει να δώσουμε ένα όνομα στο κόμμα για να μην λέμε το Αντώνη Σαμαρά. Το όνομά σου, ξέρω εγώ, εθνική αφύπνιση.
0: Κάτι με εθνικό.
1: Εθνική Ελλάδα.
2: Ναι, εθνική πατρίδα. Εθνική Ελλάδα. Ωραία. Η εθνική Ελλάδα, λοιπόν, το Αντώνη Σαμαρά, θα έχει σίγουρα τον Άκη Γεροντόπουλο στο ψηφοδέλτιο.
0: Ναι.
2: Ακούστε και ένα όνομα τώρα έκπληξη. Κώστας Βενετίδης.
0: Οπα.
2: Μας ακούει.
0: Πιθανότητα.
2: Ακούει, ας το διαψεύσει. Ας το διαψεύσει.
0: Ωραία, ανοιχτές είναι οι γραμμές μας. 2-5-5-2-0-29-4-13.
1: Ας το επιβεβαιώσει, γιατί δεν το διαψεύσει.
0: Σωστό και αυτό.
2: Σωστό. Κώστας Βενετίδης, λοιπόν. Τρίτος, ο οποίος έχει μια ανοιχτή επικοινωνία γραμμή με το Μέγαρο Σαμαρά, είναι ο Δημήτρης Πέτροβιτς.
0: Αχα.
2: Ας τηλεφωνήσει το 2-5-5-2-29-4-13, αν το διαψεύσει, άμα θέλει.
0: Ωραία.
2: Δημήτρης Πέτροβιτς, τρεις. Δηλαδή πάμε να το κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Κοίταξε τώρα, Πέτροβιτς και Βενετίδης πολλές φορές έχουν συμπορευτεί. Ναι, τώρα, τώρα τους βάζεις όμως μαζί και κόντρα.
1: Δισταυρία, δισταυρία.
0: Και μαζί και κόντρα.
1: Δισταυρία, δισταυρία.
0: Α, δισταυρία. Okay.
2: Δεν είναι κόντρα, ένας θα δουλέψει Βόρειο Εύρος, άλλος Νότιο Εύρος, θα ευελπιστούν σε δύο έδρες, λέμε τώρα. Και θα δείξει.
0: Έχει ο Θεός. Ωραία. Άλλα ονόματα έχουμε.
2: Μαρία Γελαμά.
0: Οκ.
2: Μαρία Γελαμά είναι και άμεση συγγένεια με τον συνάδελφο, άλλο τη συνάδελφο.
0: Θανάση,
2: τον Θανάσιο Γελαμά. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα έχω. Την επόμενη φορά που θα με πάρει τηλέφωνο, ίσως έρθει τον πέμπτο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
1: Μάλιστα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά. Έφερε ονοματάκια, έφερε λίγο έτσι.
1: Ναι.
0: Δημιούργησε ο Σταύρος.
1: Ήρθε, πέταξε, έφυγε.
0: Ναι. Είναι τώρα, δες, την προηγούμενη εβδομάδα έκανε τρίαθλο. Αυτή τη βδομάδα έτρεξε στο βουνό. Δεν τον πιάνεις.
1: Μάλιστα. Άντε, αρχίσει να κολυμπάει κιόλας.
0: Ναι.
1: Αφού έκανε τρίαθλο που έχει μέσα κολύμπι.
0: Α, εδώ τώρα όμως ξέρεις τι, εδώ πέρα από τη συχνότητά μας. Αυτά τα ονόματα όλα ακούστηκαν από τον Παρμαμήτρο.
1: Ναι, ναι. Αυτό λέει ο Νίκος εδώ.
0: Ναι. Οπότε δεν έχουμε και καμιά έκπληξη. Λοιπόν, καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στον Χρήστο και στον Νίκο με την ευκαιρία. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στον Παρπαμήτρο αν μας ακούει. Να δούμε λίγο, αναφερθήκαμε νωρίτερα στην ησημερία. Λοιπόν, στις 23 Σεπτεμβρίου αλλάζει επίσημα η εποχή, ακόμα είμαστε στο καλοκαίρι. Για κάτι τύπους που λένε 42 Αυγούστου, 52 Αυγούστου και ξέρω εγώ 51.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται τόση υπερβολή.
0: Ωραία.
1: Στην επιμήκυνση του Αυγούστου και, το φθινό, και ο Σεπτέμβρης, το μεγαλύτερο μέρος του είναι καλοκαίρι.
0: Ωραία. Λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου γυρίζουμε εποχή, πάμε στο φθινόπωρο, εδώ στο βόρειο ημισφαίριο. Στην Ελλάδα η ησημερία είναι στις 3 και 5 ώρα Ελλάδος, έτσι, τοπική ώρα. Οπότε μεθαύριο στις 3 και 5 θα έχουμε ησημερία. Τώρα εκείνη τη στιγμή ο ήλιος θα διασχίζει τον ουράνιο ησημερινό, περνώντας από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο, ενώ από εκεί και μετά οι μέρες στο βόρειο ημισφαίριο θα συνεχίσουν σταδιακά να μικραίνουν
1: και να μικραίνουν και να μικραίνουν. Μέχρι 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
0: Λοιπόν, η βασική αιτία της ησημερίας δεν είναι πόσο κοντά είμαστε στον ήλιο, αλλά είναι η κλίση του άξονα της γης.
1: Μετάπτωση στον άξονα.
0: Η οποία μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ηλιακή ακτινοβολία κάθε ημισφαίριο στη διάρκεια της χρονιάς. Η ησημερία παραπέμπει στην περίπου ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας, ωστόσο στην πράξη η μέρα δεν διαρκεί ακριβώς 12 ώρες παντού, καθώς η ακριβής διάρκεια επηρεάζεται από τη γεωγραφική θέση και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται η ανατολή και η δύση του ήλιου.
1: Ακριβώς, όσο πιο ψηλά είμαστε σε μοίρες σε σχέση με τον ησημερινό, τόσο διαφορετική είναι η μέρα, γιατί όσο πιο ψηλά είναι τα γεωγραφικά πλάτη, τόσο μικρότερη διαδρομή κάνει ο ήλιος στον ουράνιο θόλο της περιοχής.
0: Λοιπόν, τώρα βέβαια μην νομίζετε ότι επειδή έχουμε την ησημερία αυτομάτως γυρίζει διακόπτης και μπαίνουμε στο φθινόπωρο, έτσι. Αυτά συμβαίνουν σταδιακά, καθώς η διάρκεια της μέρας επίσης θα μειώνεται σταδιακά. Το φως αποκτά διαφορετική ένταση, οι θερμοκρασίες προφανώς αρχίζουν και υποχωρούν. Στα φυλλοβόλα δέντρα οι αλλαγές που συνδέονται με την μικρότερη διάρκεια της ημέρας και τις μεταβολές της θερμοκρασίας οδηγούν σταδιακά στη χαρακτηριστική αλλαγή των χρωμάτων των φύλων, και το φθινόπωρο γίνεται έτσι ορατό στην καθημερινότητα αρκετές εβδομάδες μετά την αστρονομική του έναρξη. Η 23 Σεπτεμβρίου επομένως είναι κάτι περισσότερο από μία ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι το αστρονομικό σημείο που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια διαφορετική εποχή και πρέπει να τη ζούμε όλες τις εποχές και να τις απολαμβάνουμε. Αυτό είναι και το υγιές.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι η ζωή σε αυτά τα γεωγραφικά πλάτη, είτε είναι από την πάνω πλευρά, είτε από την κάτω πλευρά, είτε από τον βορρά, είτε από τον νότο, έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τον ησημερινό, με τη ζώνη την ησημερινή, γιατί εκεί επικρατεί μια ετήσια ομογενοποίηση, ομοιογένεια δηλαδή. Είναι για πάρα πολλά, για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου οι συνθήκες παρόμοιες. Ναι. Αν θυμάσαι κάποια στιγμή που είχαμε φιλοξενήσει και από την Τζακάρτα τον
0: Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη που είχε έρθει και μας έλεγε αυτό το πράγμα, ότι οι εποχές έχουν ελάχιστες αλλαγές εκεί έως μηδενικές. Λοιπόν, και μια που έχουμε αλλαγές των εποχών, εδώ σε αυτές τις αλλαγές αποδίδεται και η ανάγκη χρήσης καυσίμων για θέρμανση.
0: Oh.
1: Και βλέπω τώρα εγώ κάτι που ανέβηκε πριν από λίγο στην ιστοσελίδα των νέων εδώ πέρα. Το πακέτο λέει που έρχεται για τα καύσιμα και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, με τον ντίζελ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Όχι για τη βενζίνη, έτσι.
1: Όχι για τη βενζίνη, προφανώς. Μιλάμε πάντα για τη θέρμανση. Αλλά αφού υπάρχει και το κίνηση στο πετρελαίο, ίσως επειδή υπήρχε η διευκόλυνση από πιο πριν, έτσι έτρεχε. Αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, λέει, για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων. Έχουμε μπει σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση. Είναι σαν τις εκτοξεύσεις των πυράβλων. Mm. Πάει λίγο-λίγο προς τα κάτω μέχρι να τα εξαγγείλει. Όπως έχουν προαναγγελθεί, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες μέρες. Άρα κρατάει πολύ αντίστροφη μέτρηση. Δεν θα είναι κάποιον ωρό, ας πούμε. Ενώ αναμένεται ιδιαίτερο βάρος να πέσει πάνω στη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Βασικός στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να κάνει πρεμιέρα στην αγορά με τιμή κάτω από τα 1,75 το λίτρο. Για να επιτευχθεί αυτό, εξετάζεται η ενεργοποίηση ενός μηχανισμού επιδότησης με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το κράτος, αλλά και με τη συμμετοχή των διελιστηρίων. Με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, η τιμή εκκίνησης θα μπορούσε να κινηθεί σε ψηλότερα επίπεδα. Για τον λόγο αυτό, το ύψος της επιδότησης αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που αναμένεται να αποσαφινιστούν. Σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης, το πακέτο περιλαμβάνεται και οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, με τις τελικές λεπτομέρειες και αυτές να αναμένεται να καθοριστούν το επόμενο διάστημα. Στόχος είναι να ενισχυθεί η στήριξη των οικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος θέρμανσης, ενώ εξετάζεται και το εύρος των δικαιούχων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθεί η πρόσθετη ενίσχυση. Υπάρχει πιθανότητα, λέει, πέφτει στο τραπέζι, ας πούμε, και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η απαραίτητη δημοσιονομική ευελιξία για έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις. Mm-hmm. Όμως είναι μέτρο που δεν έχει οριστικοποιηθεί, είναι υποσκέψη. Παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους, για να δούμε αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι σε ποιους. Γιατί οι βενζινοπόλες είναι δεδομένο ότι δεν βγάζουν πολύ από αυτό. Ναι. Στο ευρύτερο πακέτο, λέει, εξετάζεται επίσης η επαναφορά περιορισμών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών, ώστε να περιοριστούν πιθανές ανατιμητικές πιέσεις στην αλυσίδα από τα διελιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας έως τα πρατήρια. Να δούμε πώς θα γίνει αυτό, πώς θα πάει αυτό, θα φανεί. Το μεγάλο ερώτημα πάντως είναι το κόστος, πάντα είναι το κόστος.
0: Καλά, και το περιμένουμε πώς και πώς να το μάθουμε. Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από την ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ Ορεστιάδας. Χθες το βράδυ μας ήρθε. Λοιπόν, η υποβολή αιτήσεων της Β' φάσης για τις κενές θέσεις ειδικοτήτων της ΣΑΕΚ Ορεστιάδας ξεκίνησε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θα συνεχιστεί ως την κάλυψη των θέσεων το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Πρόκειται για την τελευταία φάση εγγραφών. Οι σπουδές της ΑΕΚ είναι δωρεάν και χωρίς όριο ηλικίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, ξεκινώντας από τις 3 ή τις 3.30. Οι ειδικότητες που λειτουργούν κάθε χρόνο διαφοροποιούνται σε μεγάλο ποσοστό ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Αίτηση μπορεί να κάνει κανείς μόνο για μία ειδικότητα και θεωρείται ταυτόχρονα και εγγραφή, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ανεβάσουν σωστά το απολυτήριο λυκείου στα επισυναπτώμενα. Οι ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές της ηλεκτρονικής αίτησης είναι τεχνικός μαγειρικής τέχνης, αρχιμάγειρας, στέλεχος ασφαλείας προσώπων και υποδομών, security με λίγα λόγια, και υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 25520-21250 και στο 21251 για τη ΣΑΕΚ Ορεστιάδας. Τώρα διαβάζω ένα άρθρο μια startup στις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφερε, λέει, την πρώτη πλήρης αυτόνομη πτήση από την Καλιφόρνια στην Βόρεια Καρολίνα. 3.000,
1: με τι?
0: Με αεροπλάνο επιβατικό, με ένα Τσέσνα. Μικρό δηλαδή.
1: Μικρό,
0: επιβατικό.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Πραγματοποίησε μια πτήση μήκους 3.200 μιλίων, 3.199 για την ακρίβεια. Το αεροσκάφος, λέει, έκανε αυτό το τάξινγκ που λέει, δηλαδή.
1: Όχι, μια ακτή μέχρι την άλλη.
0: Ναι, πήρε δηλαδή, ξεπάρκαρε, να το πω έτσι. Πήγε στον αεροδιάδρομο, όλο αυτόνομα, μόνο του. Έτσι.
1: Ωραία, απογειώθηκε.
0: Συνέχισε την πτήση, προσγειώθηκε και ξαναπάρκαρε χωρίς καμία παρέμβαση από ανθρώπινο χέρι. Είναι μια σημαντική, νομίζω, στιγμή για την αεροπορία. Και είναι έτσι και μια εικόνα από το εγγύς μέλλον.
1: Θα το δούμε. Μα, εγγύς δεν νομίζω τόσο πολύ, αλλά σίγουρα για το απότερο. Ναι, υπάρχει.
0: Μην το λες. Με την τεχνητή νοημοσύνη αυτές οι διαδικασίες έχουν επιταχυνθεί τόσο πολύ, χάρη.
1: Υπάρχει μια ανασφάλεια στους ουρανούς ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, πιο εύκολα θα δούμε οδηγό ταξί.
0: Εγώ νομίζω πιο εύκολα.
1: Ταξί χωρίς οδηγό παρά το.
0: Εγώ νομίζω το αντίθετο. Αλλά ναι.
1: Μα όχι, εύκολο μπορεί να είναι για αυτούς που το φτιάχνουν. Το να ανέβεις κάτι τέτοιο είναι λίγο αποτρεπτικό.
0: Ρε, εσύ τώρα, ο άνθρωπος ανέβηκε στο αεροπλάνο πριν 100 χρόνια όταν ήταν ένα κονσερβοκούτι με κινητήρα.
1: Χειριζόταν, Γιάννη, μια ψευδέστηση ελέγχου που την έχουμε σε κάθε μας έκφανση.
0: Άμα το δεις, τέλος πάντων, σιγά σιγά να εμφανίζεται με πολύ φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια και.
1: Το κρατάμε. Αυτό που θα δούμε όμως σίγουρα είναι αύξηση στον πληθωρισμό, Γιάννη. Το βλέπω εδώ πέρα. Επιδεινώνονται, λέει, οι καταναλωτικές προσδοκίες για το πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αύξηση 6,2% αναμένουν οι Έλληνες. Σίγουρα παίζουν τα καύσιμα μεγάλο ρόλο σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Αλλά 6,2. Σταθερά απεσιόδοξοι εμφανίζονται οι Έλληνες στην έρευνα. Και λογικό είναι, αφού δεν βλέπουμε ποτέ τίποτα να μειώνεται.
0: Το θέμα είναι, αυτό σκεφτόμουν νωρίτερα σήμερα, ότι όταν ανεβαίνει κάτι, στην φάση που θα μειώνεται, θα έχει παγιωθεί ένα κομμάτι της αύξησης. Δηλαδή μπαίνει ένα μαξιλαράκι.
1: Δεν θα ξαναγυρίσει από την αρχή του.
0: Ναι. Δηλαδή το πετρέλαιο, ας πούμε, για παράδειγμα, το είδαμε να ξεκινά. Το είδαμε. Πριν καμιά δεκαετία ήταν, ας πούμε, στα 70 λεπτά. Φτάσαμε στο 1,70. Πες ότι τώρα θα πέσει. Θα το δούμε στο 1,55.
1: Στο 1,10. Ναι. Που ήταν πέρυσι. Ναι. Θα πέσει στο 1,50. Ναι. Στην καλύτερη του. Έτσι. Έπεσε στο 1,50, λέμε. Μετά από μειώσεις, από το πέρας του πολέμου, των πολέμων και τα λοιπά, ανοίγουν ξανά τα πάντα, κυκλοφορεί ρέει ελεύθερα, δεν θα πέσει ποτέ στο 1,10.
0: Ναι. Δυστυχώς. Τώρα, να πάμε διαφημίσεις.
1: Να πάμε.
0: Ναι, ναι. Okay, άντε πάμε.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 2551 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
9: Ένα για το πτυχίο σου.
8: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
9: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
10: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρο.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
13: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο Τόλης, του Κουντελίδη Απόστολου.

0: πάμε, Χάρη. Έχει πάει.
1: Να πάμε, να πάμε.
0: 10 παρά 20, δεν έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας. Πρέπει να τελειώνουμε, γιατί έρχεται και το Ευρωσκόπιο.
1: Έρχεται το Ευρωσκόπιο και πρέπει να αφήσουμε λίγο χώρο, όχι δημοσιονομικό, χώρο εκπομπής για τη Σταυρούλα.
0: Χρόνο δηλαδή.
1: Ναι, χώρο εκπομπής, αυτό είναι ο χρόνος. Είναι με το χρόνο ναι. Παίζουμε εμείς, εκείνος παίζει μαζί μας μάλλον. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει, αρχίζοντας πάντοτε από την Σαμοθράκη, για την οποία φαίνεται. Φέρεται να περιμένει 26 βαθμούς στις 12 σήμερα το μεσημέρι, με 2 από φόρβορο ανατολικό ανέμου και λίγα σύννεφα, καθαρός ουρανός στις 3 με 27 βαθμούς και 2 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου, λίγα σύννεφα στις 6 με 25 βαθμούς και 3 από φόρο δυτικού ανέμου. Έντονη νέφωση στις 9 με 21 βαθμούς και 2 από φόρο βορειοδυτικού και αρχίζει μια ασθενής βροχόπτωση τα μεσάνυχτα με 21 βαθμούς και 2 από φόρο βορειοδυτικού ανέμου. Ισχυρότερη βροχή κατά τη διάρκεια της νύχτας και φυσικά το πρωί, όταν στις 9 η ώρα το θερμόμετρο θα δείχνει 16 βαθμούς Κελσίου, θα πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ βόρειο-ανατολικής διεύθυνσης, θα μένεται η βροχή, όπως θα κάνει καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν της ημέρας μέχρι το απόγευμα, θα σταματήσει κάπου εκεί προς τις 6, όταν θα βγει λίγο δειλά-δειλά ο ήλιος όσο προλαβαίνει, πίσω από τα αρκετά σύννεφα που θα υπάρχουν, 18 βαθμούς θα δείχνει τότε το θερμόμετρο και 4 μποφόρ ανατολικού ανέμου θα πνέουν.
0: Ωραία, πάμε Αλεξανδρούπολη. Εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 21,6 βαθμούς. Εκεί τώρα σκέψω ότι όταν ξεκινήσαμε το πρωί στις 7 και κάτι είχε 16,6.
1: Ναι, 16,6.
0: Ναι, τώρα είναι στους 21,6. Λοιπόν, για τη συνέχεια. 26 βαθμοί προβλέπονται για τις 12 με ηλιοφάνεια και νότιους ανέμους έντασης 2 μποφόρ. Στις 3 ενισχύονται οι άνεμοι στα 4 μποφόρ με νοτιοδυτική διεύθυνση και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αυτή θα είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για τη σημερινή ημέρα. Αύριο στην Αλεξανδρούπολη προβλέπονται 26 βαθμοί, 22 βαθμοί στις 9 το βράδυ. Για την Τρίτη τώρα. Γυρίζει ο άνεμος σε βοριά, αυτό που λέμε, που λέγαμε και από χθες, από χθες λέω, από την Παρασκευή, ότι έχουμε την επιδείνωση του καιρού την Τρίτη. Για να καταλάβετε, η υψηλότερη θερμοκρασία για την αυριανή μέρα στην Αλεξανδρούπολη θα σημειωθεί στις 3 τα ξημερώματα. Ναι. Μετά αρχίζει και πέφτει, καθώς έρχονται 5 μποφόρ βοριά, φέρνουν και βροχή από τις 6 το πρωί αύριο στην Αλεξανδρούπολη με 16 βαθμούς, 15 βαθμοί Κελσίου στις 9 με τη βροχή να συνεχίζει να πέφτει, θα συνεχίζει η βροχή μέχρι και τις 3, εκείνη την ώρα θα ανεβεί και πάλι στους 16 βαθμούς, κάπως βελτιώνεται στις 6 το απόγευμα με 18 βαθμούς Κελσίου, μετά αρχίζει και νυχτώνει, θα πέσει πάλι στους 15. Έτσι λοιπόν είναι η πρόβλεψη για την αυριανή μέρα στην Αλεξανδρούπολη.
1: Το σουφλί, καθώς ανεβαίνουμε, θα δουν ίσως το τελευταίο τριαντάρι της περίοδου του φετινού έτους.
0: Ίσως.
1: 12 η ώρα το μεσημέρι, 26 βαθμοί, ένα μποφόρ ανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός και στις 3 με το τριαντάρι που λέγαμε, ένα μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου, 29 βαθμοί στις 6 με 3 μποφόρ νοτιοδυτικού και αρκετά σύννεφα, ενώ αρκετά σύννεφα θα έχει και στις 9 η ώρα το βράδυ με 23 βαθμούς Κελσίου και 2 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου. Με το που αλλάζει το 24ωρο, επιτυγχάνεται και η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας του αυριανού 24ωρου. 22 βαθμοί Κελσίου στις 12 η ώρα το βράδυ, 3 μποφόρ βόρειου ανέμου και αρκετά σύννεφα. Ενώ από το πρωί θα υπάρχει βροχή, από τις 6 αρχίζει και στις 9 λοιπόν με 13 βαθμούς και 3 από φόρ βοριά, η βροχή να πέφτει κανονικότατα. Μέγιστη αυριανή θερμοκρασία όταν θα σταματήσει η βροχή στις 6 το απόγευμα, 17 Κελσίου με 1 από φόρ νοτιά και αρκετά σύννεφα.
0: Περνάμε και στην πόλη του Δημοτήχου, εκεί έχει 17 και 9 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αυτή την ώρα η εικόνα που παίρνουμε από την μετεωρολογική κάμερα είναι κάπως καλύτερη. 17 και 9 λοιπόν η θερμοκρασία, το πρωί λέγαμε για μια καταχνιά σαν ομίχλη, γι' αυτό δεν μας το επιβεβαίωσε ή διέψευσε κανένας. Λοιπόν, για τη συνέχεια τώρα, σήμερα στις 12 προβλέπονται 26 βαθμοί Κελσίου, με καθαρό ουρανό και δυτικό άνεμο ενός μποφόρ, τριαντάρι για τις 3, είπαμε πιθανόν είναι και το τελευταίο, και θα παραμείνει η θερμοκρασία αυτή μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Βέβαια εκείνη την ώρα θα συγκεντρωθούν αρκετά σύννεφα στον ουρανό του Δημοτήχου, σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία όσο θα νυχτώνει. Το βράδυ στις 9 θα έχει 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο τώρα, Ασθενής βροχή από τις 6, η οποία ενισχύεται στις 9. Τώρα αύριο έχουμε και λαϊκή εδώ πάνω, έτσι, δίδυμο του Χωριστιάδα. Υποβροχή λοιπόν η αυριανή. Στις 9 η ώρα το πρωί θα έχει 13 βαθμούς. Στις 12 θα έχει 14. Και μέχρι τις 3 θα συνεχίσει να βρέχει και θα έχει 16 βαθμούς το διδημότυχο. 18 δηλαδή, στις 6 το απόγευμα θα έχει 17 βαθμούς. Για τις 9 η ώρα το βράδυ προβλέπεται ομίχλη την αυριανή μέρα και βροχές αναμένονται στο διδημότυχο και την Τετάρτη, αλλά τα βλέπουμε αύριο αναλυτικότερα, έτσι, και ενδεχομένως λοιπόν, και πιο σωστά.
1: Κάπως έτσι και η Ορεστιάδα, καθώς σήμερα στις 12 περιμένουμε στην πόλη μας 26 βαθμούς Κελσίου, 2 μποφόρ δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Τριαντάρι στις 3 με 2 μποφόρ δυτικού ανέμου και ρεή συννεφιά. Λίγα σύννεφα στις 6 πάλι με 30 βαθμούς και 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Και αρκετά σύννεφα, περισσότερα δηλαδή, στις 9 η ώρα με 23 βαθμούς και 3 μποφόρ βοριά. 23 βαθμοί και τα μεσάνυχτα με 4 μποφόρ βοριά και ρεή συννεφιά. Και αύριο το πρωί με ένα ψηλό βροχο που θα αρχίσει από τις 6, θα κορυφωθεί στις 9. Όταν θα έχουμε κανονική βροχόπτωση με 14 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βόρειου ανέμου. Η αυριανή μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 18 βαθμοί, όταν με λίγα σύννεφα στον ουρανό στις 6 ώρα το απόγευμα θα έχει σταματήσει και η βροχή. Θα πνέουν άνεμοι 3 μποφόρ νότιας διεύθυνσης. Αργότερα φαίνεται να υπάρχει μια πιθανότητα ομίχλης, όπως ακριβώς και στο διδημότυχο. Τα υπόλοιπα την αύριον.
0: Λοιπόν, προς το παρόν βάζουμε τη Σταυρούλα Γελαδαράκη στην παρέα. Καλημέρα Σταυρούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα φυσικά.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Εβδομάδα ξεκινάει. Έχουμε αρκετά και σήμερα, παιδιά. Μακάρι να πήγαινε έτσι καλά και ειδησιογραφικά η εβδομάδα, από την όψη ότι να είχαμε καλές ειδήσεις. Αλλά τώρα τι να σας πω, εντάξει.
0: Τα
2: είναι
0: νέα.
2: Λίγο τα πράγματα. Μέχ, πολύ μέχ, πάρα πολύ μέχ. Θα ξεκινήσω εγώ από τα ανοιχτά τα μέτωπα του πολέμου. Το Ιράν τώρα έχει ρίξει μια προειδοποίηση για αρχή, ότι θα αλλάξουμε, λέει, όπλα και στόχους αν είπα εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον μας. Α. Τι καταλαβαίνετε από αυτό? Ειδικά όταν λέει θα αλλάξουμε όπλα.
0: Πάμε στα πυρηνικά.
2: Έτσι λοιπόν, αυτό είπε το Ιράν, ότι θα έχει άλλα όπλα νέα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες τις οποίες δεν είχε επιτεθεί μέχρι τώρα, αν είπα εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του. Αυτό το δήλωσε ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου, είπε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράν είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Τέτοιες δηλώσεις τώρα δεν μας κάνουν και μας πολύ αισιόδοξους ότι θα σταματήσει κάτι γρήγορα, γιατί θα έχουμε άλλη καινούργια κλιμάκωση μεγαλύτερη, όπως καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα σας πάω όμως αλλού, γιατί καμιά φορά από αλλού τα περιμένουμε και αλλού έρχονται.

0: στο σημείο άμεσα. Ένας έμαχος τραυματίστηκε από θράσματα, δύο άλλοι από το οστικό κύμα και ένας τέταρτος τετροχαίο, ενώ επιχειρήσουν να διαφύγει. Είναι και αυτό το συγκλονιστικό του πράγματος. Προσπαθούσε ο άνθρωπος να φύγει και συνέβη αυτό το τροχαίο. Οπότε να πούμε ότι έχουμε και μία προειδοποίηση για τον πληθυσμό της περιοχής να μείνει σπίτι και να μην μεταβαίνει στον τόπο των εκρήξεων. Αυτά και από εκεί, από τη Συρία. Να πάμε σε άλλο μέτωπο τώρα. Θα πάμε στο Κίεβο, γιατί εκεί έχουμε τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τα τρία είναι παιδιά. Έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις ήταν με drones, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στις γύρω περιοχές. Να πούμε ότι ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι το ένα άτομο τραυματίστηκε, ενώ στην τρίμια από drones έπεσαν σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Ουσιαστικά για τους νεκρούς που μιλάμε είναι η οικογένεια, είναι μία μητέρα και τα 2-3 ετών παιδιά της σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε κατοικία. Επίσης, ένα κορίτσι υπέκυψε τα τραύματά του στο νοσοκομείο μετά από μια άλλη ξεχωριστή επίθεση με drone σε άλλη περιοχή. Και όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, η περιφέρεια βρέθηκε αντιμέτωπη με περισσότερες από 24 ώρες συνεχόμενων εχθρικών επιθέσεων σε αρκετές περιοχές. Εντάξει. Θα μείνουμε βέβαια λίγο στην περιοχή, αλλά θα πάμε στη Ρωσία μεριά, γιατί εκλογές είχε η Ρωσία και δεν θα το βρείτε ποιος κέρδισε.
1: Ο Πουτίν.
0: Ναι, ήταν μεγάλη έκπληξη.
2: Τι είσαι, υπνοθεραπευτής, πώς τα βρίσκεις?
1: Τέλος πάντων, έχω έναν αστρολόγο στο κοντινό περιβάλλον.
2: Το λεφάκι έχεις.
0: Η επιστήμη μίλησε, το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία ονομάζεται αυτή για να ξέρετε, επικρατεί με μεγάλη διαφορά και όλες τις βουλευτικές.
1: Μπράβο,
0: εκλογές.
1: Μπράβο
0: του. Του Πούτιν.
2: Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν πήρε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές. Με πρώτο αυτό το γιάμπλοκο, πώς το λένε, που είναι πολλών ετών κόμμα.
0: Τώρα και εσύ χάρη, κακές γλώσσες τώρα αυτά, κατευθείαν εσύ να τα...
2: Η δικαιοσύνη ανεξάρτητα αποφάσισε έτσι, δεν τα έβρισκαν οι άνθρωποι, να πω. Να ήταν σωστοί.
0: Ανεξάρτητα πάντα, σίγουρα. Τώρα, κάποιες αντίστοιχα κακές γλώσσες λένε ότι η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στη σκιά κυβερνοεπιθέσεων και ουκρανικών επιδρομών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Μόσχα διαμένει ότι θα απαντήσει, γιατί άντε όλα τα υπόλοιπα να τα ανεχτεί, αλλά τώρα να επέμβουν στις εκλογές της κάπου όπα. Αυτό που λες χάρη, να σου πω ότι επίσης επιβεβαιώνεται και εδώ από αυτές από τις κακές της γλώσσες. Λέει γενικότερα ότι κανένα από τα κόμματα που τράφηκε κατά το πολέμου, κανένα κόμμα δεν πήρε την έγκριση. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε επίσης και στις ουκρανικές περιφέρειες που ελέγχει και υποστηρίζει ότι έχει προσαρτήσει η Μόσχα. Δηλαδή, εντάξει, τους πήγε και εκλογές, λέει και τελείωσε. Τα πήραμε δικά μας, είναι και τέλος. Το Προεδρικό Κόμμα, λοιπόν, έλαβε το 57,8% των ψήφων. 13,7% οι κομμουνιστές, 8,7% οι εθνικιστές. Έτσι λίγο, το τι ακριβώς περίπου είχαμε σαν αποτελέσματα.
2: Αυτές οι κακές γλώσσες είναι θαλασσινές ή είναι από τη Βαϊκάλη τίποτα?
0: Τώρα και σε αυτή τη μαύρη θάλασσα. Να πάμε παρακάτω, γιατί θα πάμε σε άλλες εκλογές, από το εδώ θα πάμε εκεί, θα πάμε στη Γερμανία. Εκεί πέρα υπάρχει ένα, κοιτάξτε τώρα, ιστορική πάντα χαρακτηρίζει, δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα όταν έχουμε εκλογές στη Γερμανία χαρακτηρίζονται ιστορικές, δεν ξέρω. Ίσως θέλει ότι την έχει πατήσει η Γερμανία από εκλογές, μάλλον. Ιστορικό σοκ τώρα χαρακτηρίζεται για το Μέρτς το αποτέλεσμα των εκλογών. Η αριστερά κατακτά το Βερολίνο, επίσης βλέπω έτσι σαν τίτλους, ωραίους. Οι χριστιανοδημοκράτες λοιπόν του Γερμανού Καγκελάριου δεν κατάφεραν απλώς να χάσουν ψήφους στο Μεκλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία. Έμεναν στο 4,9%. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας απέτυχαν να περάσουν το όριο του 5% στις εκλογές κρατηδίου. Γι' αυτό και όλος αυτός ο όρος, να καταλάβουμε τι γίνεται. Την ίδια στιγμή το AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, 38,2%. Μπροστά το SPD, το CDU έμεινε εκτός κοινοβουλίου. Στο Βερολίνο η αριστερά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Εντάξει, ο Μέρτς έχει ήδη πει ότι ήταν καταστροφή το αποτέλεσμα πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

0: Εντάξει. Όσο να πεις, πάντα έχουν ένα ενδιαφέρον εκεί πέρα οι εκλογικές αναμετρήσεις στην Γερμανία και πολλές φορές είναι και δείχτες για την Ευρώπη, κακά τα ψέματα. Θα πάμε όμως τώρα εμείς στη ΣΥΠΑ και δεν πάμε εμείς ακριβώς, πάει όμως ο πρωθυπουργός μας, στη Silicon Valley συγκεκριμένα.
1: Πάει να κάνει επαφές με τις Big Tech.
0: Ναι, είναι λίγο, έχουμε το βλέμμα στο μέλλον τώρα, αυτό είναι το μήνυμα που περνάει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα συμμετάσχει και το πλαίσιο αυτής της συμμετοχής βρίσκεται εκεί πέρα. Αλλά το πρόγραμμα του περιλαμβάνει επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές, στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών, θα έχει και την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση της 24 Σεπτεμβρίου. Τώρα για σήμερα και αύριο θα είναι στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί θα συναντήσει εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, εκπροσώπους προφανώς εταιρεών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Το επίκεντρο είναι η εξελίξη τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Μετά θα πάει και στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Εκεί το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θα αφορά τις επενδύσεις. Θα μετέχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επενδυτές, παρακαλώ. Θα συναντηθεί και με επικεφαλής ανώτερων στελεχών μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Και στη συνέχεια, την Τετάρτη, θα συμμετάσχει στην εναλλακτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OCEANI. Γενικότερα, πλήρες το πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνουμε, και έτσι αρκετά με επενδύσεις, με νέες τεχνολογίες, είναι εκεί γύρω δομημένο το πρόγραμμα.
2: Το παρακαλετό βλέμμα του Πρωθυπουργού. Σαν το μετέωρο βήμα.
1: Ναι, μην το λέτε αυτό.
2: Με το βλέμμα στραμμένο της εδώ, με το βλέμμα στραμμένο εκεί, δώστε και σώστε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι πάει τόσο, ας πούμε, από αυτό το πρίσμα χάρη, αλλά οκ, θα δούμε τι ψάρια θα βγάλει από όλο αυτό. Λοιπόν, τώρα στα θλιβερά των εντός συνόρων, και λέω θλιβερά γιατί έχουμε μία ακόμα η οποία ήδη χαρακτηρίστηκε γυναικοκτονία στην Οικουμενίτσα. Νεκρή εντοπίστηκε μία 25χρονη γυναίκα. Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άντρας. Στην αρχή ο ίδιος υποστήριξε στις αρχές ότι τόσο όσο και η γυναίκα είχαν δεχτεί επίθεση από 4 άγνωστους κουκουλοφόρους. Κατά τη διάρκεια της έρευνας όμως οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του, οπότε 27χρονος αργότερα φέρεται να ομολόγησε ότι ο ίδιος σκότωσε την 25χρονη. Το περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε χθες το βράδυ, στην αρχή του ποδηλατόδρομου στην Οικουμενίτσα. Περίπου στις 9:40 ένας περιπατητής εντόπισε την 25χρονη χωρίς αισθήσεις της, ενημέρωσε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα έφερε τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του, ο 27χρονος φαίνεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι 4 άτομα ήταν που έκαναν αυτή την επίθεση. Και περίπου 3 ώρες μετά το περιστατικό, ο 27χρονος φαίνεται να παραδέχτηκε ότι ο ίδιος ήταν ο δράστης της δολοφονίας. Φαίνεται τώρα να είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με την 25χρονη, την οποία ο 27χρονος χαρακτήρισε ως πρώην σύντροφό του. Τώρα, οι αρχές εξετάζουν βέβαια τις ακριβείς συνθήκες θανάτου και τρέχουν οι έρευνες. Βρέθηκε το μαχαίρι, το όπλο του εγκλήματος. Οπότε είναι σε πλήρη εξέλιξη και αστυνομικές έρευνες για να αποσαφινιστούν το τι ακριβώς συνέβη. Αλλά ξεκάθαρα νομίζω ότι μιλάμε για άλλη μία γυναικοκτονία, δυστυχώς. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Να πάμε λίγο παρακάτω. Θα σας πάω λίγο στα σενάρια για το επίδομα θέρμανσης. Σας άκουσα πριν που λέγατε έτσι, όλα αυτά για το πετρέλαιο κτλ. Είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε έτσι μια ανακοινοσούλα για το επίδομα, για το ότι θα υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο κτλ. Οπότε αναμένουμε την εξειδίκευση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης και το δίζελ. Τονίζει επίσης ότι είναι αναγκαία μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Τώρα, το επίδομα θέρμανσης, αυτό που ξέρουμε από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, είναι ότι θα είναι αυξημένο σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα.
1: Το θέμα είναι πόσο.
0: Και επίσης, το άλλο θέμα είναι ότι αμετάβητα θα παραμείνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι. Το ποσοστό της αύξησης δεν έχει κλειδώσει, να σας πω. Αναμένεται να αυξηθεί η βάση υπολογισμού και θα υπάρξει μεγαλύτερη επιδότηση στο ρεύμα. Το οποίο βέβαια δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό ή αν όντως επιδοτείται. Σε προηγούμενο χρόνο θυμούμαι ότι υπήρχε μια καλή επιδότηση στο ρεύμα. Τώρα έχω λίγο, δεν έχω εικόνα από εκείνο το κομμάτι. Και δίνονται έτσι κάποια παραδείγματα. Ας πούμε, για οικογένεια που πέρυσι έλαβε 320 ευρώ χρησιμοποιώντας πετρέλαιο, φέτος θα λάβει περίπου 410 αν επιλέξει τον ίδιο τρόπο θέρμανσης. Επίσης, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το ότι υπάρχει μία αύξηση αν κάποιος παίρνει πρώτη φορά το επίδομα θέρμανση. Το θυμάστε ίσως από τις προηγούμενες χρονιές. Δεν ξέρω αν αυτό θα ισχύσει φέτος. Επιδοτείται φυσικά και το φυσικό αέριο, αλλά υπάρχουν έτσι παραδείγματα που λένε περίπου τη διαφορά. Δηλαδή, έχει ας πούμε και για το ρεύμα, ότι αν κάποιος πήρε επίδομα θέρμανση 195 ευρώ, θα πάρει κοντά στα 250 με 260 ευρώ. Τώρα, αυτά τα περισσότερα παραδείγματα αφορούν οικογένειες και σε διάφορα μέρη, γιατί υπάρχει ο συντελεστής, μην ξεχνάμε, με τις περιοχές. Αλλά έτσι στο περίπου για να καταλαβαίνουμε τις διαφορές. Και κλείνουμε όπως πάντα με τις ειδήσεις από το radioevros.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, οπότε μεγάλη προσοχή. Θα βρείτε το θέμα με τη σύσκεψη αγροτών με τους βουλευτές του Εύρου και τον Περιφερειάρχη της Ανώτερης του Νομού σημαντικό. Όλες τις πληρωμές εβδομάδας φυσικά από η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ στο radioevros.gr και πολλά πολλά ακόμα θέματα και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό αλλαγές που έχουμε από σήμερα. Όλα αυτά radioevros.gr.
1: Ωραία, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι θα κλείσουμε και την
2: ημέρα σου. Καλή προετοιμασία για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Ακολουθεί τώρα Νίκος Πατούνας και Ευρωσκόπιο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Ραδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
12: Ράδιο Εύρος.
13: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
17: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το Ευροσκόπιο, είμαι ο Νίκος Πατούνας. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Καλώς μας ήρθατε. και σήμερα εδώ. Μέχρι τη μία θα μείνουμε στην παρέα σας. Να μείνετε και εσείς στην παρέα μας. Καλώς σας βρίσκουμε όσους ήδη είστε εδώ παρέα με την πρωινή περιπόλεια. Επί τρίωρο ήσασταν εδώ με τον Γιάννη Βαλικούη, τον Χάρη Κανταρίδη και τον και την Σταυρούλα Γελαδεράκη τα τελευταία λεπτά. Όπως κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10. Και τώρα να, είναι η ώρα που θέτουμε σε λειτουργία το ευρωσκόπιό μας για να το περιστρέψουμε και να εστιάσουμε τον ευρωφακό μας σε ό,τι πιστεύουμε ότι αξίζει να εστιάσουμε και σήμερα την προσοχή μας πάνω του. Αυτό κάνουμε καθημερινά μέχρι τη μία, ζωντανά, στη μόνη πρωινό μεσημεριανή, τόσο ζωντανή, εξάωρη τουλάχιστον, πολύ ώρη δηλαδή πρωινή ζώνη, ενημερωτική ζώνη, εδώ στο Ράδιο Εύρος. Με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής αυτές τις τρεις ώρες. Και είναι και η διάβη της επικοινωνίας μας όλοι πάντα ανοιχτή, όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας, γιατί όλα διαμορφώνονται παρέα με εσάς εδώ στο πρόγραμμά μας. Το συνδιαμορφώνουμε το καθημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα με τις δικές σας παρεμβάσεις, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τις μαρτυρίες σας, τις καταγγελίες σας, τις καλημέρες σας. Τα βίντεο που στέλνετε, τις φωτογραφίες που στέλνετε, τα θέματα που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν. Με κάθε τρόπο λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας. Το 2552-029-413 είναι το σταθερό. Εδώ ακούμε τη φωνή σας. 2552-029-413. Στο 6977-549-975 διαβάζουμε τα γραπτά σας μηνύματα. SMS, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, μέσω Viber και τις φωτογραφίες και τα βιντεάκια σας μπορείτε να τα στέλνετε εδώ στο 6977-549-975. Και στα social media παντού βρισκόμαστε. Τα λέμε και εκεί. Facebook, Instagram, X, TikTok. Κάντε τα like και τα follow. Να είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι αν δεν τα έχετε κάνει ακόμα. Και info@radioevros.gr. Θυμίζω και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για την αλληλογραφία μας στην ηλεκτρονική. info@radioevros.gr. Και το από κοντά που έχει άλλη χάρη, να μην θυμίσω και τη διεύθυνσή μας. Από πού εκπέμπουμε, πού είναι η έδρα μας, πού βρισκόμαστε, πού μπορείτε να περάσετε για ένα για χαρά από κοντά. Εδώ, Αδριανούπολης 170. Είμαστε στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Στην βορειότερη και ομορφότερη πόλη του κόσμου. Όχι του κόσμου, της Ελλάδας. Βορειότερη. Ομορφότερη, ναι, του κόσμου ίσως, γιατί όχι. Θα θέλαμε. Ή θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, όσο μπορεί ο καθένας, να την κάνουμε ομορφότερη. Ο καθένας στην πόλη του, στο χωριό του, στον τόπο του. Μικρό κόσμο το μικρό κόσμο. Περιποιούμενοι ο καθένας στο δικό μας μικρό κόσμο. Κάτι θα γίνει. Πού θα πάει, θα κάνουμε έναν καλύτερο, μεγαλύτερο κόσμο, αν τα ενώσουμε όλα αυτά τα όμορφα του καθενός. Καλημέρα στο Δημότυχο, καλημέρα στο Σουφλί, καλημέρα σε όλες τις όμορφες πόλεις του Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη μας, στη Σαμοθράκη μας, στο αγαπημένο μας νησί, την καλημέρα μας, στα χωριά μας, απ' άκρη σ' άκρο, από το Τρίγωνο μέχρι το Λάκωμα. Το τρίγωνο δεν είναι χωριό, αλλά για να συμπεριλάβουμε όλα τα χωριά, μην έχουμε καμιά παρεξήγηση και αδικήσουμε κανένα, λέμε το τρίγωνο συνολικά, όλο. Το Λάκωμα το ανέφερα έτσι γιατί μου ήρθε τώρα στη Σαμοθράκη να πω ένα χωριουδάκι έτσι απομακρυσμένο, νότια, νοτιότατα στον Εύρο μας, στο νησί μας. Καλημέρα και στους συμπατριώτες μας εκτός Εύρου, όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο, είτε εκτός των συνόρων των κοντινών, στα FM, ακουγόμαστε και λίγο Τουρκία-Βουλγαρία, είτε πιο μακριά, μέσω διαδικτύου, όπου ακουγόμαστε σε όλο τον πλανήτη. Radioevros.gr για να μας ακούτε παντού και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης μας βρίσκεται πολύ εύκολα. 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και λίγο Τουρκία-Βουλγαρία όπως λέγαμε. 97,1 στα FM. Κλασικά, παραδοσιακά, αλλά και 95,3 στα FM. Η δευτερεύουσα συχνότητά μας για κεντρικό, νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Μέχρι και λίγο Ανατολική Μακεδονία, μέχρι και την Χρυσούπολη περίπου φτάνει η εμβέλεια των FM 95,3. Για όσους οδεύετε προς τα εκεί, για όσους ταξιδεύετε με τα αυτοκίνητά σας στους δρόμους της Θράκης, να ξέρετε τις δύο συχνότητές μας. Αν έχετε αυτόματα ραδιοφωνάκια, μεταβαίνετε από τη μία συχνότητα στην άλλη χωρίς να κάνετε τίποτα. Αν όχι, αποθηκεύστε τα στις μνήμες για να μην χανόμαστε, έτσι να κολλάει η βελόνα εκεί. 97,1 και 95,3 παρακαλώ. Το Ράδιο Εύρος είναι εδώ, το Ράδιο Εύρος είναι παντού. Και έτσι θα προχωρήσουμε με πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, και σήμερα στο πρόγραμμά μας, και τηλεφωνικές συνδέσεις, συνεντεύξεις και με όλα όσα έγιναν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τα καταγράψαμε, με όλα όσα θα συμβούν και τα ξέρουμε ήδη από τώρα, για όλα όσα απρόβλεπτα επίσης προκύψουν, εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά παρέα. Και με τους καλούς μας φίλους πάντα τα αντιμετωπίζουμε καλύτερα. Το λαχταριστό Χαγιάτι είναι πάντα εδώ για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, για να ξενιάζουμε τουλάχιστον από αυτή την έγνοια, για να ξέρουμε τι τρώμε, για να απολαμβάνουμε σπιτικό φαγητό καθημερινά στο τραπέζι μας, με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Και έφτασε το Χαγιάτι μας στην Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα. Ναι, τώρα διαβάζω και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και κάποια σχόλια. Θα τα δω στη συνέχεια, εντάξει, θα τα πω μετά. Το ναι μου βγήκε αυθόρμητα σε κάτι που μόλις διάβασα και συμφώνησα. Από το φίλο το Δημήτρη στο Δημότυχο. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα σου. Είμαστε στο Χαγιάτι στη Νέα Ορεστιάδα. Στο Δημότυχο ακόμα Χαγιάτι δεν, αν και ακούστηκε ως φήμη, αλλά ήταν μόνο φήμη, έτσι για να χαρούνε κάποιοι και μετά να απογοητευτούν δυστυχώς που δεν έχουν Χαγιάτι και στον τόπο τους. Χαγιάτι έχουμε στη Νέα Ορεστιάδα, ελάτε. Είναι ένας ακόμη λόγος για να επισκεφτείτε την πόλη. Για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό μόνον Χαγιάτι. Και τώρα μαγειρεύονται όλα εκεί. Την καλημέρα μας τα κορίτσια μας που βάζουν τα δυνατά τους και σήμερα να μας μαγειρέψουν τα καλύτερα, να ικανοποιήσουν κάθε διατροφική μας ανάγκη. Μας στέλνουν και την καλημέρα τους. Α, για να δω τι ηχητικό μηνυματάκι έχουμε τώρα. Για να δούμε.
18: Καλημέρα, καλημέρα από το Χαγιάτι Εστιατόριο. Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Χαμογελαστή, αισιόδοξη, χρωματιστή, μοσχομυριστή, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Όλα τα όμορφα μπροστά μας. Φιλιά.
17: Δεν λέω τίποτα άλλο. Μια χαρά τα είπε η φόνη μας από το Χαγιάτι. Έχει συνέχεια.
18: Χαγιάτι στην Ορεστιάδα μόνο.
17: Χαγιάτι στην Ορεστιάδα μόνο, επιβεβαιώνει. Για να διαψεύσει τις φήμες δηλαδή, γιατί πολλά ακούστηκαν όντως ότι πάμε και για υποκαταστήματα εκτός. Όχι. Καλημέρα Φόνη, καλημέρα Χαγιάτη. Καλά μαγειρέματα. Θα έρθουμε και αργότερα εκεί να δούμε, ενώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, για να δούμε το μενού της ημέρας, να κάνουμε και τις επιλογές μας και τις προτάσεις μας για σήμερα. Καλημέρα και απέναντι από το Χαγιάτη στην ίδια γειτονιά να παραμείνουμε στο κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί και συμπληρώματα διατροφής, υπέροχα και ενεργειακά τζέλ και ποτάκια. Εννοείται αυτά τα οποία χρειάζονται όσοι έχουν την ανάγκη τους για να ανταπεξέλθουν σε κάποιες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα χτες με το Δαδιά Trail Run, τον αγώνα βουνού της Δαδιάς. Ήταν χρήσιμα πολύ αυτά τα ενεργειακά τζέλ από τον Κεραμίτσι για να συνεχίσεις να αντέχεις. Έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές από τις εγγυημένες, τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς. Προϊόντα στον Κεραμιτσί και συμπληρώματα διατροφής βεβαίως, αλλά και το ποδήλατο και το όργανο γυμναστικής και το αξεσουάρ και το ρουχισμός αθλητικός και το σκέιμπορντ και το ρόλερ και το πατίνι, όλα είναι εκεί στον Κεραμιτσί για μικρούς και μεγάλους στην Κωνσταντινούπολης 198 και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως εντός του χώρου για τα ποδήλατά μας. Πάμε και στα κουφώματα Καραφιλίδης για να στείλουμε μια καλημέρα και εκεί στην Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην τοπική αγορά με το ξεκίνημα της εκπομπής όπως κάνουμε καθημερινά. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, εννοείται. Ό,τι αφήνουμε στον τόπο μας επιστρέφει σε εμάς τους ίδιους. Το λέμε και το ξαναλέμε και είναι μια αλυσίδα όλα αυτά. Αυτονόητο. Κουφώματα Καραφιλίδης, εγγυημένα για μια ζωή. Για την ανακαίνιση που πάντα αναβάλαμε, ήρθε η ώρα της. Για την ανανέωση του χώρου μας, για την ενεργειακή και οικονομική αναβάθμιση. Και οικολογικά συστήματα. Ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε ενεργειακά το χώρο μας. Εξασφαλίζουμε οικονομικότερο τρόπο ζωής. Ομορφαίνουμε το σπίτι μας, την επαγγελματική μας στέγη. Μιλάμε για κουφώματα Καραφιλίδης, εγγυημένα για μια ολόκληρη ζωή και με τεχνική υποστήριξη διαρκείας που το εγγυάται και αυτή αυτό. Εμπιστοσύνη Καραφιλίδης. Εθνομαρτύρων 143-2552-022-106. Από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στο χώρο. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις συνεχίζει εδώ και μισό αιώνα ένας να έχει τις λύσεις. Είναι ο Δημοτή Καλής, καλά δεν είναι ένας και μόνος του βέβαια, είναι τεράστιο το δίκτυο της εταιρείας μεταφορών μετακομίσεων, ο Δημοτή Καλής με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα, με τα αδέρφια Δημοτή Καλής να ηγούνται του τεράστιου στόλου οχημάτων και της επιχείρησης. Δημοτή Καλής παντού, με συνέπεια και ασφάλεια σε όλη τη χώρα και εκτός συνόρων από το 1976 και συνεχίζει στις μεταφορές και στις μετακομίσεις να είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης μας. Δημοτή Καλής 2552-021-420 για να βρείτε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη μεταφορά ή τη μετακόμισή σας και dimotikalis.com διαδικτυακά για πολλές περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Και για εκλεκτά ντόπια κρέατα έχουμε πρόταση. Το παραδοσιακό κρεοπολείο της Νέας Ορεστιάδας. Ο Κώστας Αποστολίδης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία πάντα να επιλέξουμε το κατάλληλο κρέας για μας και την οικογένειά μας στις πιο χαμηλές τιμές. Στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη θα βρούμε τα πάντα από χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του, από καυτερά, λίγο καυτερά ή καθόλου καυτερά ή όπως τα προτιμάτε με δικά σας υλικά, μέχρι παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας, κυμά, σουβλάκια, τηγανιές, μπριζόλες, ακόμα μπιφτέκια, αρνιά, κατσίκια, όλα είναι εκεί. Και κατόπιν παραγγελίες έρχονται και στο χώρο μας. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε μέχρι τη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και απέναντι από το πρώην Πίκο σε εκείνη την περιοχή. Έρχεται ο Κώστας Αποστολίδης με ένα τηλεφώνημα με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432 και έχουμε τα ψώνια στο χώρο μας. Είπαμε εκεί στο κρεοπολείο, είπαμε, είναι το παραδοσιακό κρεοπολείο της Νέας Ορεστιάδας, το Κώστα Αποστολίδη. Και δύο στάσεις ακόμα θα κάνουμε στην τοπική αγορά και στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Έχουμε τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης στην Ορεστιάδα, στην έδρα του, στα κεντρικά Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία, στο Διδημότυχο, το νέο κατάστημα τους τελευταίους μήνες, στην Ορεστιάδος 86, ορθοπαιδικά Δοβρίδης παντού και προϊόντα παύλα anias.gr διαδικτυακά. Φροντίζουν για όλους, για κάθε στιγμή, για κάθε δύσκολη στιγμή, ο Δοβρίδης είναι δίπλα μας. Και με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις εκτός και εντός πόλεων, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε προορισμό με ασφάλεια, για άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο, υπάρχει αυτό το ειδικά διασκευασμένο όχημα από το Δοβρίδη, το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας. Και η μελέτη ύπνου βεβαίως που πολλοί και πολλούς έχει αλλάξει στη ζωή τους, μελέτη ύπνου κατοίκων στο σπίτι μας γίνεται, με έναν σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη αξιόπιστη ιατρική παρακολούθηση. Δεν αγνοούμε τα συμπτώματα για την υπνική άπνοια, το δυνατό ροχαλιτό το πάβουμε, τις αναπνοές μας τις ελέγχουμε, τις συχνές μας αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα τις εξηγούμε πια, τους πρωινούς πονοκεφάλους τους εξαφανίζουμε, την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα επίσης. Αποκτούμε καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας φίλες και φίλοι, προστατεύουμε πάνω απ' όλα την καρδιαγγειακή μας υγεία. Αυτή είναι η μελέτη ύπνου, έρχεται από το Δοβρίδη και αυτή. Στο σπίτι κατοίκον γίνεται και μας αλλάζει την καθημερινότητά μας. Κλείνουμε ραντεβού τώρα 2552-024-027 στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Την καλημέρα μας και στο κορυφαίο, το λέει και το όνομά του, top, στο Top Charm, το κορυφαίο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα, Top Charm και στο Διδημότυχο. Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των ταξί στη Νέα Ορεστιάδα, Ορφέως 21, παραπλεύρος από το τμήμα ψυχολογίας, το πρώην δημαρχείο, το τμήμα ποδολογίας για το Top Charm στο Διδημότυχο. 2552-025-331 τα ραντεβού μας. 9 με 9 το πρωί, καθημερινά ανοιχτά όλη μέρα δηλαδή, και το Σάββατο 9 με 3. Οπότε θα βρούμε χρόνο και για μας να περιποιηθούμε τα χέρια μας, τα πόδια μας, να ανακουφιστούμε από παθήσεις, να προλάβουμε άλλες παθήσεις. Για την πρόληψη, για τη θεραπεία, για την ομορφιά, την αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας, των χεριών και των ποδιών μας, το Top Charm είναι εδώ. Είναι παντού στον Βόρειο Εύρο, Ορεστιάδα και Διδημότυχο, η ειδική στο χώρο. Την καλημέρα μας σε όλες και όλους. Για να συνεχίσουμε θα πάμε σε ένα τραγούδι που επιλέξαμε για το ξεκίνημα και έχει λόγο ύπαρξης, ως συνήθως στην εκπομπή. Επιλεγμένες οι μουσικές και τα τραγούδια, όπως αυτό τώρα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1934 ο Λεονάρντ Κοέν, ο Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης, που μαζί με τον Μπομπ Ντίλαν θεωρούνται οι κορυφαίοι ποιητές και στιχουργοί που ανέδειξε η ροκ μουσική. Πέθανε το 2016, πριν 10 χρόνια. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε, ήρθε στον κόσμο αυτό και τον σφράγισε με το πέρασμά του και την τέχνη του, ο Λέοναρντ Κοέν. Dance me to the end of love για το ξεκίνημα. Και καθώς τον ακούμε αυτό, θα το ακούσουμε από την αρχή ολόκληρο σε λίγο, να μάθουμε και την ιστορία του. Η ιστορία πίσω από τα τραγούδια ξέρω ότι πολύ αρέσει και το έχουμε αναφέρει πολλές φορές αυτό, αλλά για όσους τώρα ίσως τα ακούνε πρώτη φορά, είναι αυτό το σαγηνευτικότατο τραγούδι που ακούμε, το οποίο λόγω της ρομαντικής ατμόσφαιρας του θεωρήθηκε εκ των κορυφαίων ερωτικών ύμνων του 20ου αιώνα. Χόρεψέ με μέχρι το τέλος του έρωτα. Αλλά αναφερόταν τελικά στη φρίκη και στην κτηνοδία του Auschwitz. Το πραγματικό θέμα του τραγουδιού είναι όντως η απώλεια αγαπημένων προσώπων που ξεψύχησαν στους θαλάμους αερίων, στις αίθουσες βασανιστήριων ή στα βιομηχανικά εργοτάξια της ναζιστικής εθνοκάθαρσης και κατά προέκταση η προσωρινή απώλεια της πίστης στη δύναμη της αγάπης ως σωτηρίας λύσης στα προβλήματα της ανθρωπότητας, συνεπία του απόλυτου σοκ. Της τήξης εκατομμυρίων αρθώων θυμάτων στις υψοκαμίνους των στρατοπέδων εξόντωσης. Ο Κοέν περιγράφει με ενάργεια και συμπόνια τη συγκεκριμένη εφιαλτική σκηνή εντός του Auschwitz, μεταμορφώνοντάς την σε μνημείο ομορφιάς. Αυτό που ακούμε τώρα. Πάμε από την αρχή να το ακούσουμε ολόκληρο και καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Οριστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
17: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
18: Και με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα αυτής της ημέρας, να δούμε την όμορφη αυτή Δευτέρα που ξημέρωσε πριν από λίγες ώρες. Τι μας φέρνει, τι μας κουβαλάει αυτή η 21η του Σεπτέμβρη του 2026, η 264η ημέρα του έτους, φίλες και φίλοι. 11 λεπτά μετά τις 7 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου. 24 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα θα έχουμε τη δύση του. Και όλο και πιο μικρές ημέρες, όλο και πιο μεγάλες οι νύχτες. Ξημερώνει αργά, νυχτώνει νωρίς, θα αλλάξει και ώρα όσον ούπο. Έκαλα σε ένα μήνα περίπου. Οπότε θα ξημερώνει νωρίτερα, αλλά θα βραδιάζει και νωρίτερα. Και έτσι μπαίνουμε για τα καλά σιγά σιγά. Να αρχίζουμε να συνηθίζουμε τις πιο φθινοπορεινές και χειμερινές συνθήκες. Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται η μνήμη του προφήτου του Ιώνα. Ο Ιωνάς που ήταν ένας από τους 12 Ελλάσσονες προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και γνωστός για την περιπέτειά του με το κήτος, τον κατάπιε ζωντανό. Ο Ιωνάς λοιπόν και ο Ιωνάς και ο Ιων και η Ιωνία είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα και χρόνια πολλά σε όσες και όσους φέρετε αυτά τα ονόματα, έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά και σε όσους γεννηθήκατε σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου και έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα να τη χαρείτε αυτή τη δική σας μέρα ακόμα περισσότερο. Διεθνώς η ημέρα είναι αφιερωμένη, λέει. Αχ, τι ηρωνικό ακούγεται τώρα αυτό στις μέρες μας και κάθε μέρα και πάντα στον πλανήτη. Η Διεθνής ημέρα Ειρήνης. Ειρήνη γιορτάζεται σήμερα. Καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ για να συμπίπτει με την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κάθε Σεπτέμβριο. Από το 2001 γιορτάζεται σε σταθερή ημερομηνία, σήμερα δηλαδή, 21 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Την ημέρα αυτή γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, λέει, σε όλο τον κόσμο από τον ΟΗΕ, διάφορες οργανώσεις, από θρησκευτικές οργανώσεις, τοπικές κοινωνίες πολιτών για την προώθηση των ιδανικών της ειρήνης και της μη βίας. Για ψαχτείτε λίγο να δείτε που γίνεται καμιά εκδήλωση τώρα εδώ στην περιοχή μας, κάπου εδώ γύρω. Ωραίες οι καθιερώσεις θεσμοθετήσεις αυτών των ημερών, αλλά μένουν έτσι ως αναφορές μόνο τελικά. Κάποιες ραδιοφωνικές εκπομπές ενίοτε, όπως τώρα καλή ώρα. Σε ιατρικό επίπεδο, η ημέρα είναι αφιερωμένη στην νόσο του Αλτσχάιμερ. Η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ γιορτάζεται επίσης κάθε χρόνο 21 Σεπτεμβρίου και σήμερα με σκοπό την ευαισθητοποίησή μας για την νόσο αλλά και την αφύπνισή μας και την ενεργοποίηση της πολιτείας γύρω από το Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ που είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Ο όρος άνοια αφορά την έκπτωση των νοητικών μας λειτουργιών. Καταρχήν της μνήμης, και ακολούθως του λόγου, της κρίσης και συνολικά της προσωπικότητας. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα, υπολογίζονται και 50 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ από την νόσο προσβάλλεται το 5% των ατόμων άνω των 65% και το 25% των ατόμων άνω του 85. Ένα στους 4 ηλικιωμένους άνω των 85 ετών, 25% είναι τεράστιο το ποσοστό, καταλαβαίνετε. Πάσχει από άνοια, από Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, στο μέλλον ο αριθμός των ανοϊκών ατόμων θα αυξηθεί δραματικά. Η ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών εκτιμά ότι ο αριθμός του στη χώρα μας θα φτάσει τους 354.000 ως το 2050. Εξάλλου από την νόσο Αλτσχάιμερ πάσχει όλη η οικογένεια, ως γνωστόν. Αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους, δηλαδή ανοϊκούς ασθενείς, φέρουν το δυσβάστακτο ψυχολογικό και σωματικό και οικονομικό φορτίο. Και τέλος είναι και η μέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας η σημερινή, που αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Interact, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την προβολή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει στην ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών. Ό,τι καταλάβατε, κατάλαβα κι εγώ. Είναι η μέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας που γιορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων και αυτή κάθε χρόνο, λες, 21 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλές εκδηλώσεις σήμερα για την ειρήνη, για την ευρωπαϊκή συνεργασία. Πουθενά. Καλημέρα στο Δημήτρη μας, καλημέρα στη Δέσποινά μας, καλημέρα στη Λούλα μας. Τα κορίτσια μας από το μικρό δέριο μας έστειλαν επίσης την καλημέρα τους. Καλή εβδομάδα, Λουλίτσα. Δέσποινα με τα 19, όχι 21, τι λέω, 19 ήταν της προάλλης. 21, κόκκινα τριαντάφυλλα σήμερα, όσες και οι μέρες του μήνα, του Σεπτέμβρη, 21 του Σεπτέμβρη σήμερα, αλλά και καλή εβδομάδα μας έστειλε το Δεσποινάκι από το πανετόριο του Αγρινίου. Με καταγωγή από το μικρό δέριο, βεβαίως. Και για όσους πάνε για βενζίνη στην Αδριανούπολη, να στείλουμε την καλημέρα μας, φίλος ακροατής. Με μισή καρδιά, αλλά να τη στείλουμε. Άτε. Καλημέρα και σε εσάς εκεί που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, στα αυτοκίνητά σας, βάζοντας βενζίνη στην Αδριανούπολη. Και στο Σβίλεγκρατ, την άλλη μεριά. Ταξιδάκι στον χρόνο τώρα, ήρθε η ώρα μας να μπούμε στην χρονομηχανή και να πάμε πίσω, πολύ πίσω, να κάνουμε ένα ταξίδι με στάσεις σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας μέχρι το σήμερα, έτσι να παραδειγματιστούμε, να μάθουμε, να γνωρίσουμε, να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος ή να επαναλάβουμε τα σωστά, τα καλώς καμωμένα. Πολύ πίσω θα πάμε, αλλά σύντομο θα είναι το ταξίδι μας, λίγες συστάσεις. 480 π.Χ. η αφετηρία, όταν ο Πέρσης στρατηγός ο Μαρδόνιος καταλαμβάνει την Αθήνα στα σήμερα, η οποία είχε εγκαταληφθεί από τους κατοίκους της πριν από την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Πυρπολεί την Ακρόπολη και το Άστι, προτείνει στους Αθηναίους να επιστρέψουν στην πόλη και να τους βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση αν δεχτούν ανακοχή. Εκείνοι όμως, οι Αθηναίοι, απορρίπτουν την πρόταση. Το 380 π.Χ. τα γεγονότα αυτά με τον Πέρση στρατηγό Μαρδόνιο να καταλαμβάνει την Αθήνα. Τεράστιο άλμα στο χρόνο, πάμε στο 1915 πια, στην πιο πρόσφατη ιστορία. Η εγκατάσταση των δυνάμεων της Αντάτης στη Θεσσαλονίκη πυροδοτεί οξύτατη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων σαν σήμερα. Η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση Βενιζέλου, παίρνει τελικά ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή για τη φιλοατλαντική πολιτική της με 142 υπέρ, 102 κατά και 13 αποχές. Δηλαδή 163 ήταν τα άτομα στη Βουλή τότε. 263, με συγχωρείτε. Με την πρόσθεση αυτός ο αριθμός βγαίνει. 1919, το Orient Express ξαναρχίζει τις διαδρομές Κωνσταντινούπολη-Παρίσι σαν σήμερα. Το 1930, στον Ισημερινό, ομάδα αρχαιολόγων ανακαλύπτει θησαυρούς των Ίνκας, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια δολάρια. Το 1944, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε την Τρίτη Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, που πήρε μετά το όνομα Ρίμινη και εδρεύει πλέον στην Καβίλη Ορεστιάδας. Η Τρίτη Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, σαν σήμερα το 1944, μετά από σκληρή μάχη με τους Γερμανούς, εισέρχεται στο Ρίμινι της Ιταλίας και υψώνει την ελληνική σημαία. Τα γεγονότα αυτά τιμώνται κάθε χρόνο στο Ρίμινι και αυτές τις ημέρες γίνονται εκδηλώσεις τιμής εκεί. Αλλά και στην περιοχή μας πια, στην Καβίλη Ορεστιάδας, όπου υπάρχει το μνήμιο των πεσόντων της μάχης του Ρίμινι και η πλατεία Καβίλης έχει μετονομαστεί σε πλατεία Ρίμινι. Για να θυμόμαστε τα γεγονότα αυτά, σαν σήμερα του 1944. 1949, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγγέλει την υποτίμηση της δραχμής σαν σήμερα, καθώς η χώρα εξέρχεται από μια καταστροφική δεκαετία. Είχαμε την κατοχή, είχαμε μετά τον εμφύλιο, όχι που δεν θα τον είχαμε. Το ελληνικό νόμισμα λοιπόν υποτιμάται ως προς το δολάριο κατά 33,3% και ως προς τη στερλίνα κατά 24,8%. Σαν σήμερα το 1949 η μεγάλη υποτίμηση της δραχμής. Το 1951 τώρα, ο Πρωθυπουργός Σοφοκλής Βενιζέλος χαιρετίζει τη ληφθής απόφαση στη διάσκεψη της Οτάβας για την ένταξη της χώρας μας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, δηλαδή στο ΝΑΤΟ, σαν σήμερα το 1951. Και 14 χρόνια αργότερα, 1965, στη χώρα μας είχαμε βασιλικά βαφτίσια. Βαφτίστηκε η κόρη των βασιλέων, το όνομά της Αλεξία. 1971 και κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους σαν σήμερα η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Και το 1974 νομιμοποιείται το κουκουέ στη χώρα μας. Το 1974 νομιμοποιήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1985 η Μαντόνα. Μαντόνα, ποια είναι η Μαντόνα? Α, αυτή. Αυτή εδώ είναι η Μαντόνα, ναι, με το «Like a Virgin». Σαν σήμερα έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του Βόρειο Βρετανικού πίνακα επιτυχιών με αυτό το άλμπουμ της. Έχει και μια εισαγωγή έτσι που δημιουργεί μια προσμονή. Χτυπούν οι καμπάνες και εμφανίζεται.

διαχρονική επιτυχία πια. Το 1985, σαν σήμερα όμως, ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στο νούμερο 1, έφτασε στο υψηλότερο σημείο του βρετανικού πίνακα επιτυχιών η Μαντόνα με αυτό της το άλμπουμ. Πάμε στο 1993, υπό αυτήν τη μουσική υπόκρουση. Συνταγματική κρίση στη Ρωσία είχαμε το 1993. Ο τότε πρόεδρος Μπόρις Γκέλτσιν διαλύει το κοινοβούλιο, προκηρύσσει προώρες εκλογές και καταργεί το Σύνταγμα. Και μια μεγάλη ελληνική επιτυχία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κάντιθ της Ισπανίας. Στην κατηγορία Μιστράλ, ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το αργυρό μετάλλιο σαν σήμερα το 2003. Μαζί τα φάγαμε, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα πρωτοακούσαμε τη φράση αυτή το 2010 και στιγμάτισε πολύ κόσμο και δημιούργησε μετά ένα κύκλο τεράστιων συζητήσεων υπέρ ή κατά αυτής της άποψης. 2010 ήταν και η συγκεκριμένη φράση έλεγε τα εξής. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας πως τα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Μέσα στο πλαίσιο μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, διαφθοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της πολιτικής. Υποστηρίζει σαν σήμερα το 2010 ποιος, ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Και έτσι έμεινε η φράση «Μαζί τα φάγαμε» έκτοτε, πριν 16 χρόνια. Δεν την είπε ακριβώς έτσι. Μαζί τα φάγαμε, είπε όλο αυτό που σας διάβασα ως φράση που ακούστηκε στο βήμα της Βουλής και εξηγούσε την άποψη της συγκεκριμένη του κυρίου Πάγκαλου.

Είπα κύριου Πάγκαλου, αλλά επεβίωσε ο άνθρωπος στο αείμνης του Θεόδωρου Πάγκαλου. Λοιπόν, αυτό ήταν και το ταξίδι μας στο χρόνο. Είδαμε και... από γεννήσεις ξεχωρίσαμε αυτήν του Leonard Cohen. Το είπαμε και στην αρχή, το 1934, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καναδός τραγουδιστής, συνθέτης, σπουδαίος ποιητής, τυχουργός, κορυφαίος της ροκ μουσικής.

0: καλές, ευτυχία, γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζον, σώζον, εαυτό, σωθήτο και ζωή χαρισάμενη. Δεν συνίσταται για απαθείς κοινωνικές ομάδες.
1: Αυτό το φινάλι μου αρέσει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή πρέπει να το αποστηθήσω να το λέω. Φοβερό το μήνυμά του. Πάμε να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Αρχικά να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται στην περιοχή του φυλακίου, του χωριού φυλάκιου Εύρου, του Δήμου Ορεστιάδας, και θέλουν να δώσουν αίμα. Μπορούν, έχουν τη δυνατότητα, είναι στο χρόνο που, αν είναι τακτικοί εθελοντές, σε αιμοδότες, ξέρουν κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο, ανάλογα άντρες ή γυναίκες, πότε πρέπει να δώσουν αίμα. Και αν κάποιοι τώρα θέλουν να πάρουν την απόφαση να κάνουν ένα δώρο ζωής στο συνάνθρωπο, αυτή την ώρα διεξάγεται. Πραγματοποιείται η εθελοντική αιμοδοσία από τις 9.30 το πρωί στο φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας. Την Παρασκευή, στο τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε και στην κεντρική πλατεία της Νέας Ορεστιάδας, στην πλατεία Δασίου, εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Άγιος Παντελεήμων ο Ιαματικός. Έτσι, για αυτή την εβδομάδα, δύο δράσεις, μία στην αρχή της σήμερα και μία στο τέλος της, την Παρασκευή. Στην Αλεξανδρούπολη, τώρα να θυμίσω ότι ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα δυσκολευτούν αρκετά οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, οι οδηγοί στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι και την Πέμπτη. Σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην στροφή της Εγνατίας, προσωρινές λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί. Στο radioevros.gr έχει δημοσιευθεί και ο χάρτης, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, με τις ρυθμίσεις που γίνονται εκεί στην κυκλοφορία στο τμήμα 1 της οδού Απολωνιάδος, από τη στροφή Εγνατία μέχρι την οδό Ροδόπης. Για σήμερα αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για αύριο όμως έχουμε τριήμερο ασφυξία στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Γιατί μιλάμε για μια περιοχή από την οδό Ιωακήμ Καβύρη μέχρι την Πατριάρχου Φωτίου και την οδό Αδριανού Πόλεως. Εκ μέρους της εργολήπτριας εταιρείας του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη γνωστοποιήθηκαν αυτές οι ρυθμίσεις για τριήμερο, αύριο μεθαύριο μέχρι και την Πέμπτη, και μάλιστα τις ώρες αιχμής από το πρωί από τις 8.30 μέχρι τις 5.30 το απόγευμα θα γίνονται παρακάμψεις από διάφορες παράπλευρες οδούς. Θα είναι κλειστό εκεί το σημείο στο κέντρο της πόλης στην Αλεξανδρούπολη, οπότε όσοι έχετε εργασίες εκεί και έχετε προγραμματίσει τις δουλειές, να ξέρετε, λίγο θα ταλαιπωρηθείτε, λίγο περισσότερο από ό,τι ταλαιπωρήσετε τις υπόλοιπες μέρες, που η ταλαιπωρία έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένη. Χθες είχαμε στη Δαδιά μια σπουδαία διοργάνωση. Μια αναφορά την οφείλουμε. Συμμετείχαμε, τα είδαμε από κοντά, τα ζήσαμε, τα βιώσαμε, τα περάσαμε, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Του χρόνου πολύ περισσότεροι να διπλασιαστούν, να τριπλασιαστούν οι συμμετοχές. Ήταν πάνω από 500 η χτεσινή δρομή στο Δαδιά Trail Run, σε αυτό αναφέρομαι. Στο γεγονός το αθλητικό, οικολογικό, περιβαλλοντολογικό, φυσιολατρικό. Μια γιορτή

0: στη φύση, στη δαδιά, στο δάσος μας, στο πολύπαθο, μετά από τα τρία χρόνια που πέρασαν από την καταστροφή το 23 και την προηγούμενη του 22. Ευτυχώς 24, 25 και φέτος 26 δεν είχαμε τίποτα άλλο χειρότερο. Κάτι πήγε καλά στην πρόληψη, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό τρία χρόνια μετά. Αλλά και στα αντιπλημμυρικά έργα επίσης καλά πήγαν τα πράγματα, εκεί στο βουνό, στα βουνά, τα καμένα, άσχετα με τα ποτάμια, τα φράγματα και τα διάφορα άλλα που μας έρχονται από άλλες πλευρές με τις πλημμύρες. Από τα βουνά, από τα καμένα, σωθήκαμε, γλιτώσαμε σε σχέση με όσα, με όσους κινδύνους ακούγαμε ότι θα μπορούσαν να φέρουν οι καταστροφές με τις φωτιές των προηγούμενων ετών. Ήμασταν λοιπόν χθες εκεί στη Δαδιά για να σταθούμε στο γεγονός αυτό καθ' αυτό. Κάθε αθλητής και ένα δέντρο ήταν το σύνθημα, ο καθένας να υιοθετήσει ένα δεντράκι εκεί στη Δαδιά. Νοερά. Και έτσι έγινε. Πολλά τα δέντρα, πολλοί αθλητές. Σπουδαία η διαδρομή έτσι όπως διαμορφώθηκε από τους εθελοντές που ανοίξαν τα μονοπάτια, καθάρισαν τους δρόμους, δημιούργησαν τις συνθήκες ώστε να ξεχυθούν στο δάσος οι δρομείς, να το γνωρίσουν από κοντά, να λάβουν μέρος και στις τρεις διαδρομές των 6 χιλιομέτρων, των 10 χιλιομέτρων και των 23 χιλιομέτρων, η πολύ πιο απαιτητική διαδρομή για τους πιο έμπειρους δρομείς. Το ωραίο ήταν ότι ήταν πραγματικά μια γιορτή με παιδιά, με μεγάλους, με νέους, με ηλικιωμένους, με όλων των ηλικιών και σωματοτύπων ανθρώπων. Ειδικά στα 6 χιλιόμετρα έβλεπες οικογένειες με τα παιδιά τους, έβλεπες ανθρώπους με να περπατούν τη διαδρομή των 6 χιλιόμετρων, να κάνουν τη βόλτα τους στα μονοπάτια μέσα στο δάσος και να απολαμβάνουν αυτό το γεγονός το χτεσινό. Για τρίτη φορά οργανώθηκε στο Σουφλί. Είχαμε τη δυνατότητα πριν την εκδήλωση να συνομιλήσουμε με την ψυχή, με τον εμπνευστή και τον κύριο οργανωτή και καθοδηγητή όλων αυτών, τον Γιώργο Μπουρουλίτη, και μας έδωσε όλα τα απαραίτητα στο radioevros.gr στοιχεία και λεπτομέρειες και αναλύσεις για το θέμα στο ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε μετά τη συνέντευξή μας αναλυτικά. Αλλά για αν δεν το ζεις, αν δεν το δεις από κοντά, ό,τι και να πεις, ό,τι και να πεις είναι λίγο, ακούγεται πολύ λίγο σε σχέση με την πραγματικότητα. Είναι μια γιορτή την οποία αγκαλιάζουν όμως όλοι, και αυτό έχει σημασία να το πούμε, γι' αυτό και αναδεικνύεται ως τέτοια και έχει αυτή την οργάνωση, την πολύ καλή, την άρτια οργάνωση από τον προγραμματισμό μέχρι τις παροχές προς τους αθλητές. Τι να σας λέμε τώρα, στα 3 χιλιόμετρα ο σταθμός τροφοδοσίας και υδροδοσίας τα είχε όλα, από μπανανούλες και διάφορα ενεργειακά ποτά, νερά εννοείται. Στο τέλος δε, τι σουβλάκια, τι κέικ, τι πίτες, τι μπανάνες, τι αναψυκτικά, τι αριάνια, τι τα πάντα. Αυτά είναι από τις παροχές, κάποιες από τις παροχές. Από τον προγραμματισμό όλα κύλησαν οργανωμένα σωστά. Και από τις διαδρομές, το ξαναλέω, ήταν έτσι διαμορφωμένα τα μονοπάτια και οι δρόμοι. Πόσους μήνες δούλευαν τα παιδιά να καθαρίσουν, να σηματοδοτήσουν, να βάλουν σημάνσεις δηλαδή παντού για να μην μπερδεύεται ο δρομέας από πού θα πάει, πού θα στρίψει, μέσα στο δάσος, φανταστείτε. Εξαιρετικά όλα. Και έλεγα ότι όλα αυτά οφείλονται σε μια ομαδικότητα, σε μια συλλογικότητα. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ηγούνται όλων αυτών και καθοδηγούν, αλλά πρέπει να έχουν και την απόλυτη αμέριστη συμπαράσταση, βοήθεια και την οικονομική αλλά και την οργανωτική από τον Δήμο, από την περιφέρεια, από ιδιώτες χορηγούς, όπως και συνέβη χτες σε αυτό το γεγονός, στο Δαδιά Trail Run. Γι' αυτό και πήγαν όλα καλά. Ο Δήμος ήταν εκεί, ο ίδιος ο Δήμαρχος ήταν εκεί, οικοδεσπότης, φιλικός και φιλόξενος και συνομιλούσε με τους πάντες. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό ήταν εκεί. Ο άλλος Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Βενετίδης, επίσης εκεί. Αν και δεν ήταν αρμοδιότητά του, αλλά παρίστατο. Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουφλίου, όλοι επιποδός. Άλλοι αντιδήμαρχοι, εθελοντές. Ο Θοδωρής ο Θεμίτας, για παράδειγμα, ήταν πάνω στην τροφοδοσία, στο μπάνκο, και έδινε νεράκια και μπανάνες στους αθλητές. Δηλαδή, όλοι ήταν επιποδός, όλοι κάτι κάνανε. Σε αντίθεση, το λέω αυτό, με άλλες διοργανώσεις περίπου ίδιου περιεχομένου, αν όχι βουνού πόλεων, για αγώνες δρομικούς εντός πόλεων, που οργανώνονται από συλλόγους δρομέων, βλέπε σύλλογος δρομέων Ορεστιάδας, και μένουν τα παιδιά μόνα τους και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν ένα θεσμό που ξεκίνησαν με φιλοδοξίες ωραίες και με προοπτικές, και φέτος ειδικά πόσο απαξιώθηκε, και θα το πω γιατί και αυτό το συμπέρασμα προκύπτει βιωματικά από τις ίδιες τις αρχές που θα έπρεπε να το αγκαλιάζουν και να το συνδιοργανώνουν, παρότι το εντάσσουν και σε ένα πλαίσιο άλλων εκδηλώσεων, βλέπε Ορέστια. Και είναι κρίμα γιατί η δουλειά που γίνεται δεν μετριέται ούτε σε χρήμα ούτε σε ψήφους. Μετρέται αλλιώς, με το αποτέλεσμα. Αυτό που μετρήθηκε χτες στο Δαγιά Trail Run είναι σπουδαίο, το αποτέλεσμα. Να φέρνει κόσμο από παντού, να φεύγουν όλοι ικανοποιημένοι και η οργάνωση όλη να είναι άρτια σε όλα τα επίπεδα. Και να νιώθει κανείς ότι είναι μέρος αυτής της γιορτής. Κάτι τέτοιο ελπίζουμε και ευχόμαστε και θα το ζήσουμε και αυτό σε ένα μήνα, για να πάμε και στο άλλο trail run που θα γίνει, σε άλλον αγώνα βουνού που θα έχουμε στην περιοχή μας, το Τρίγκονο Trail Run. Έρχεται ως αδερφάκι του Δαγιά Trail Run, γιατί υπάρχει μια άριστη συνεργασία των Συλλόγων Δρομέων Σουφλίου με τον Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας, και τους είδαμε και τους δρομείς Ορεστιάδας να βοηθούν χτες στη διοργάνωση εθελοντικά και να συμμετέχουμε κάποιοι εκεί στους δρόμους. Αλλά για το Τρίγκονο Trail Run που έρχεται 31 Οκτωβρίου υπάρχει δυνατότητα για εγγραφές μέχρι 21 του μηνός. Θα τα βρείτε όλα αναλυτικά αν κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο Τρίγκονο Trail Run. Υπάρχει καινούργια ιστοσελίδα. Τώρα είναι το νέο γεγονός που περιμένουμε. Στον Πεντάλοφο και στα Πετρωτά, εκεί στην Πάρα Πενταλόφου, στο δασικό σύμπλεγμα του Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας, στο μοναδικό ανέπαφο δάσος από πυρκαγιές στην περιοχή μας. Παραμένει έτσι ευτυχώς ανεπηρέαστο και οφείλουμε και εκείνο να το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο. Γιατί γνωρίζουμε όλοι καλά και τους σχεδιασμούς για για τα αιωλικά πάρκα που θέλουν να γίνουν εκεί με τους ανεμογεννήτες κτλ. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, λοιπόν, διήμερο θα είναι εκεί το Τρίγκονο Trail Run με πλήθος άλλων εκδηλώσεων και παράλληλων δράσεων. Θα τα πούμε στην ώρα τους και αυτά σε λίγο καιρό, αναλυτικότερα με τους διοργανωτές. Προς το παρόν, ήδη ξεπεράσαμε το χρόνο μας την πρώτη ώρα, την ολοκληρώσαμε. Η ώρα είναι 11 ακριβώς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ στο ευρωσκόπιό μας.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
12: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
13: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
14: Ράδιο Εύρος.
15: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
15: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
18: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
19: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Επιστροφή ζωντανά στο Ευροσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στη συχνότητά μας και καλή εβδομάδα επίσης. Καλημέρα και στην κυρία Μιχαλοπούλου, η οποία τώρα συντονίστηκε στη συχνότητά μας και μπαίνει στην παρέα μας τηλεφωνικά. Είναι η Πρίτανη, η νέα Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, την οποία καλωσορίζουμε. Κυρία Μιχαλοπούλου, καλημέρα.
20: Καλημέρα σας, κυρία Πατούνα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είναι ακριβώς τρεις εβδομάδες από όταν αναλάβατε, 21 μέρες πια σήμερα με τις αρμοδιότητές σας. Ναι. Να ξεκινήσουμε με μια πρώτη γνωριμία μαζί σας, κυρία Μιχαλοπούλου, για την πρώτη φορά που συνομιλούμε. Αρχικά να σας ευχηθούμε καλή και αποδοτική θητεία. Και κατά δεύτερον, πώς πέρασαν αυτές οι πρώτες μέρες? Ποια είναι η... Τι σας έχουν αφήσει οι πρώτες εμπειρίες σας από αυτή την περίοδο?
20: Οι μέρες αυτές ήταν πολύ γεμάτες. Είναι πολύ γεμάτες, γιατί έχει την παρουσία του Πανεπιστημίου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία αφορά πολύ κόσμο το Πανεπιστήμιο, και το περίπτερό μας εκεί έχει πολλές δράσεις και εκδηλώσεις, τις οποίες πολλά μέλη από το Πανεπιστήμιο και φυσικά και εγώ η ίδια μετέχω. Mm. Όμως πέραν από αυτό το κομμάτι της εξωστρέφειας, αν θέλετε, και της προβολής του Πανεπιστημίου, ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ο οποίος το Πανεπιστήμιο ετοιμάζεται για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Η ιδιαίτερη μέρη να έχουν οι πρωτοετής μας, οι οποίοι σήμερα ολοκληρώνουν την εγγραφή τους στα τμήματα και στα προγράμματα σπουδών, οπότε είναι μια διαδικασία που έχει τη μέρημνά μας για τις υπηρεσίες, έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στο τέλος του μήνα, τη Δευτέρα 28, να ξεκινήσουν τα μαθήματα και να ολοκληρωθεί η φάση αυτή της προετοιμασίας. Οπότε είναι μια περίοδος η οποία έχει όλο το πλαίσιο, αν θέλετε, της προετοιμασίας. Μια νέα θητεία έχει και κάποια διαδικαστικά, τα οποία ολοκληρώνονται σταδιακά όλα. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε καμία εκκρεμότητα και θα μπορέσουμε, από αυτές δηλαδή που περιγράφει ο νόμος, θα μπορέσουμε να είμαστε όλοι στις θέσεις μας και να προχωρήσουμε το υπόλοιπο της ακαδημαϊκής μας χρονιάς.
0: Φουλ κατευθείαν στα βαθιά με το που μπήκατε λοιπόν από την 1η Σεπτέμβρη και με τη ΔΕΘ, γιατί εκεί είχατε πολλές υποχρεώσεις. Ήσασταν συνεχώς σε διάφορα πάνελ, υποδοχή με τους επισκέπτες, αλλά και από τον Πρωθυπουργό μέχρι την Υπουργό Παιδείας, συνεχώς επαφές την πρώτη εβδομάδα κιόλας.
20: Σωστά. Είναι ένα πλαίσιο επικοινωνίας για όλους μας, για όλα τα πανεπιστήμια και μεταξύ μας, αλλά και με την πολιτική ηγεσία και με τους λοιπούς, αν θέλετε, πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι όλοι ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου μας. Ναι. Οπότε, πέρα από το γενικό αυτό πλαίσιο, οι συνάδελφοι μπορούν και οργανώνουν θεματικές εκδηλώσεις, στρογγυλά τραπέζια, με καλεσμένους από όλη τη χώρα. Είναι ένα σημείο συνάντησης, το οποίο αξιοποιούμε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και στοχεύουμε στο να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και με άλλες δράσεις. Είναι μια εκδήλωση που μπορεί να μας βρίσκει στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς, η ΔΕΘ, αλλά θέλει προετοιμασία ολόκληρη τη χρονιά. Οπότε ξεκινάμε από τώρα τη σκέψη για το τι θα έχει η παρουσία μας εκεί.
0: Από τώρα, για το χρόνο.
20: Την 91η.
0: Άντε.
20: Ναι, γιατί έχουμε στα μάτια μας την ανατροφοδότηση και την επίδραση που είχαν οι δράσεις μας. Οπότε αυτό βοηθά στο να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
0: Πάντως, να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συμμετέχετε στη ΔΕΘ και γενικά συμμετέχετε στη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Οπότε έχετε εμπειρία και από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη φορά πλέον ως πρίτανης, όχι ως αντιπρίτανης. Οπότε και η προετοιμασία για τη φετινή ΔΕΘ ξεκίνησε και με τη δική σας συμμετοχή από πριν.
20: Ναι, έτσι. Με αρκετές από τις δράσεις τις οποίες εγώ συντονίζω, που έχουν να κάνουν με την, είτε με την Ευρωπαϊκή μας Συμμαχία, είτε με τον πρωτογενή τομέα και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που το Πανεπιστήμιο μας προωθεί και δουλεύει συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Όχι όμως μόνο σε αυτές, παρουσιάστηκαν και άλλες δραστηριότητες, όπως οι φοιτητικές μας ομάδες, οι οποίες έχουν ένα σημαντικό κομμάτι του περιπτέρου μας και στόχος μας είναι να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το κομμάτι αυτό.
0: Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία πώς πάει? Γιατί ξέρω ότι την έχετε ξεκινήσει από το μηδέν και την έχετε εξελίξει και συνεχίζετε τώρα.
20: Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία είναι στη μέση, αν θέλετε, χρονικά της πρώτης αυτής φάσης, όπου κάνουμε μία πρώτη ανασκόπηση στο τι έχουμε καταφέρει, καθώς χρειάζονται παρεμβάσεις σε επίπεδο πολιτικής, σε επίπεδο του Πανεπιστημίου, σε επίπεδο ακαδημαϊκών προγραμμάτων, έρευνας. Έχουμε τον Οκτώβριο έχουμε μια συνάντηση όλα τα πανεπιστήμια στην Νορβηγία, όπου θα συζητήσουμε ακριβώς πώς έχει εξελιχθεί αυτή τη χρονιά. Ωραία. Οι συνάδελφοι συμμετέχουν με πολύ ενθουσιασμό. Στόχος μας είναι αυτό να μεταφερθεί και να διευρυνθεί για όσο περισσότερους φοιτητές γίνεται και για όσο μεγαλύτερο κομμάτι από την εμπειρία φίτησης που έχουν είτε στην Οριστιάδα, είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στη Δράμα, σε οποιαδήποτε πόλη είναι οι φοιτητές μας.
0: Και εκτός από την ευρωπαϊκή έχουμε και τη διεθνή παρουσία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία επίσης εξελίσσεται.
20: Ναι, εξελίσσεται γιατί η διεθνοποίηση είναι βασικό εργαλείο και στόχευση όχι μόνο για το Δημοκρίτη, για όλα τα δημόσια πανεπιστήμια. Το κάθε πανεπιστήμιο αναπτύσσει το δικό του σχεδιασμό. Στο δικό μας σχεδιασμό πρόσθετα με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία, η οποία έχει βάλει το πανεπιστήμιό μας σε αυτή την εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρώπης. Προχωρούμε με τις δράσεις μας στην Αίγυπτο, τόσο όσον αφορά το κοινό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και το παράρτημα, με το οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και αυτό την επόμενη χρονιά.
0: Το Πανεπιστήμιο παντού, στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο. Να γυρίσουμε όμως στην έδρα του, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ οι προτεραιότητες πλέον... με τις έδρες του Πανεπιστημίου, ποιες είναι, κυρία Μιχαλοπούλου, ποιες είναι οι εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν τώρα άμεσα?
20: Τι εννοεί η εκκρεμότητα?
0: Έχουμε σημαίνει το τμήμα κτηνιατρικής, το οποίο δεν έχει ακόμα ιδρυθεί.
20: Το τμήμα κτηνιατρικής είναι το τμήμα για το οποίο περιμένουμε
0: το προεδρικό διάταγμα.
20: Έχουμε
0: κάποια εξέλιξη, μια είδηση να μας μεταφέρετε κάτι καινούριο?
20: Υπάρχουν, είναι διαδικαστικά τα θέματα. Τώρα θα περιμένουμε την έκδοσή του. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο. Στα χέρια μας έχει φτάσει στο τελικό στάδιο. Οπότε πιστεύω το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω πόσο άμεσα θα γίνει αυτό.
0: Μια πληροφορία για μέσα Οκτωβρίου έχω. Δεν ξέρω αν και αυτή θα επιβεβαιωθεί, γιατί τόσο καιρό πηγαίνουμε από μήνα σε μήνα. Μακάρι αυτή τη φορά να είναι η τελευταία περίοδος.
20: Φτάνουμε προς το τέλος. Πιστεύω ότι ο Οκτώβριος θα είναι ο μήνας ο οποίος θα έχει αυτό το.
0: Για να
20: το
0: καταλάβουν και οι φίλες και οι φίλοι, επειδή υπάρχει μια δυσπιστία γι' αυτό. Είναι καθαρά γραφειοκρατικό ή μάλλον νομοθετικό? Έχει να κάνει με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο Δημοκρατίας που δεν υπογράφει για κάποιο λόγο.
20: Όχι. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Ναι. Από εσάς το ακούω για τη δυσπιστία, αλλά όχι, είναι διαδικαστικό το θέμα.
0: Λόγω της πολιτικής κατάστασης, το λέω, προεκλογική περίοδος. Κάποιοι ίσως λένε ότι μπορεί να χρονοτριβούν για να το περάσουν μετά τις εκλογές ή να το έχουν ως προεκλογικό χαρτί. Είναι διάφορα που ακούγονται. Ξέρετε, τώρα είναι θέματα.
20: Δεν υπάρχει.
0: Για εσάς, εσείς.
20: Αλλού. Ωραία. Δεν είναι.
0: Συμβούλιο της Επικρατείας.
20: Με το Υπουργείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο.
0: Θα ξεμπλοκάρει λοιπόν, λέτε.
20: Προσπαθούν όλοι να το ξεμπλοκάρουν ή να το προχωρήσουν, γιατί να το προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Πολύ ωραία. Τώρα εντάξει, για τον νότιο τομέα του Πανεπιστημίου, στην παραλιακή, ξέρουμε πολύ καλά πόσο δυναμικά λειτουργούν όλες οι σχολές. Τώρα για Ορεστιάδα, Δημότυχο, το ενδεχόμενο του Σουφλίου, αλλά και για Δράμα, πώς είναι τα πράγματα που είναι λίγο ίσως πιο δύσκολα?
20: Κοιτάξτε, είναι πιο δύσκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ο φοιτητικός πληθυσμός μειώνεται και οι ευκαιρίες έχουν πολλαπλασιαστεί. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα και οι προτιμήσεις των φοιτητών, των νέων φοιτητών, στρέφονται σε συγκεκριμένα πεδία. Το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, οι γεωπονικές σχολές, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μια καμπή και θα έλεγα ότι η τάση είναι στο κομμάτι της τεχνολογίας τροφίμων και όχι σε αυτό που αφορά τη φυτική ή τη ζωική παραγωγή. Αυτό λοιπόν έχει μια επίδραση και σε εμάς, όχι μόνο σε εμάς, αλλά τη βλέπουμε και στα δικά μας τμήματα. Βέβαια να πούμε ότι η Οριστιάδα τα πήγε εξαιρετικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ καλύτερα από τμήματα τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο της Αθήνας, που αυτό καλώς ή κακώς προσεγγίζει περισσότερο τις επιλογές των φοιτητών, των υποψηφίων φοιτητών. Αλλά ναι, είναι και οι επιλογές των φοιτητών, το τι επιλέγουν να σπουδάσουν, τι επάγγελμα θέλουν να κάνουν την επόμενη μέρα, και οι μικρότεροι αριθμοί και η πληθώρα ακαδημαϊκών τμήματων σε όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Το στοίχημα είναι να κάμψουν όμως, να φύγουμε από αυτή την καμπή που αναφέρατε, και υπάρχει σχέδιο ή πρόγραμμα που μπορεί να το ανατρέψει αυτό?
20: Κοιτάξτε, πρέπει να το διαχειριστούμε, να το αναγνωρίσουμε και αυτό το κάνουμε. Το πανεπιστήμιο μας είναι το πρώτο πανεπιστήμιο το οποίο έκανε ένα βήμα και με ένα νόμο πήρε μια νέα μορφή. Ωραία. Όποια προβλήματα υπάρχουν και αυτά θα τα διαχειριστούμε, αλλά εδώ είμαστε μπροστά και σε έναν εθνικό σχεδιασμό. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει στη συζήτηση μια πρόταση για ένα νέο Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η ανώτατη εκπαίδευση με την έρευνα και την έρευνα υψηλού επίπεδου. Οπότε βρισκόμαστε, πιστεύω, πριν από μία περίοδο που θα έχουμε αλλαγές, δεν λέω μία αλλαγή, θα λέω σταδιακά αλλαγές, τις οποίες οφείλουμε όχι μόνο να παρακολουθούμε, αλλά αν θέλετε και στο βαθμό που μπορούμε να προκαλούμε, έτσι ώστε το Δημοκρίτιο να παραμείνει ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο.
0: Mm-hmm. Παραλάβατε σκητάλη από τον Φώτη τον Μάρη. Θα ήθελα ένα σχόλιο πριν κλείσουμε και για την προηγούμενη περίοδο, αλλά και για την παραλαβή αυτή την μετάβαση.
20: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να πω είναι, και μόλις μίλησα για το νομικό πλαίσιο το οποίο έφερε το πανεπιστήμιο μας να είναι ένα πανεπιστήμιο σε ολόκληρη την περιφέρειά μας. Το προηγούμενο διάστημα λοιπόν έγιναν πολύ κρίσιμες τέτοιες ενέργειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν δώσει ένα νέο πρόσωπο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο από τον κύριο Μάρη που ολοκλήρωσε πριν από λίγο τη θητεία του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δόθηκε μεγάλη έμφαση σε ερευνητικές πρωτοβουλίες, οι οποίες φέρνουν κοντά την έρευνα, τις ανάγκες της αγοράς. Ναι, ας βάλουμε έναν τομέα τον πρωτογενή, αλλά δεν είναι μόνο σε αυτό. Είναι μια διαφορετική κουλτούρα που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια στο Πανεπιστήμιο μας, όπως μπήκαν και οι βάσεις για τη διεθνοποίηση που τώρα θέλουμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο. Κρίσιμο σημείο και έργα τα οποία είτε ολοκληρώθηκαν, είτε ξεκίνησαν, είτε μπήκαν οι βάσεις για να υλοποιηθούν στο μέλλον, γιατί η δημόσια διοίκηση έχει συνέχεια, έχουν να κάνουν με τη φοιτητική μέρημνα και την ποιότητα των εγκαταστάσεων οι οποίες φιλοξενούν τους φοιτητές μας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο για κάθε πόλη, είναι πολύ απαιτητικό για το Δημοκρίτιο, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα αν ήμασταν σε μία πόλη. Αυτά λοιπόν έγιναν το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχιστούν, είναι βάσεις τις οποίες θα δουλέψουμε τα επόμενα χρόνια.
0: Πολλά, πολλά ανοιχτά τα θέματα, πολλά στα οποία θα πρέπει να δουλέψετε. Να σας ευχαριστήσω θερμά που δουλεύετε τώρα αυτές τις ώρες πάρα πολύ εντατικά και σας, λίγο σας κλέψαμε το χρόνο σας. Ξέρω ότι βγήκατε από μια συνάντηση.
20: Χαρά μου να επικοινωνώ.
0: Πριν κλείσουμε έτσι κάτι πιο προσωπικό για να σας αποδεσμεύσουμε έτσι, ακούγεται συνεχώς πρώτη γυναίκα πρίτανη στο Πανεπιστημίο, η πρώτη που προέρχεται από το ΤΕΦΑ. Εσάς πώς σας βρίσκει αυτό, ποια είναι η δική σας σκέψη?
20: Με χαροποιεί ιδιαίτερα ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι την εκλογή μου και τη θέση που κατέχω. Είτε μέσα στις πόλεις σου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς τα τελευταία 30 χρόνια ζω στην Κομωτινή, μου δίνει μεγάλη χαρά ο τρόπος, η θέρμη, ο ενθουσιασμός, η πίστη, αν θέλετε, με την οποία αντιμετωπίζουν η εμπιστοσύνη τη θέση την οποία κατέχω. Ιδιαίτερα από γυναίκες και μου έχει κάνει εντύπωση από τον ιδιωτικό χώρο, όχι μόνο από το δημόσιο, οι οποίες χαίρονται και μοιράζονται αυτή τη χαρά μαζί μου, όπου μία γυναίκα έχει αναλάβει μια τέτοια θέση ευθύνης. Τώρα, όσον αφορά το ΤΕΦΑ, ναι, δεν έχει υπάρξει πρίτανης από ο οποίος να έχει, είτε άντρας είτε γυναίκα, να έχει αυτή την ειδίκευση, αν θέλετε, και μέσα στα πανεπιστήμια. Για μας ως κλάδος είναι ιδιαίτερη η χαρά. Οι συνάδελφοί μου χρόνια τώρα προσφέρουν, όχι μόνο στο Δημοκρίτιο αλλά και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια που υπάρχει ΤΕΦΑ, με πολλή προσπάθεια στην αποτελεσματική λειτουργία ενός φορέα, ενός πανεπιστημίου. Και έτσι και αυτό είναι κάτι που το ζω, ζω δηλαδή τις αντιδράσεις των συναδέλφων πάρα πολύ θετικά και αισιόδοξα για το τι σημαίνει αυτό για τον κλάδο μας.
0: Έτσι θετικά να κλείσει η θητεία σας όταν ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και να μιλάμε με τα καλύτερα λόγια για σας. Εύχομαι, κυρία Μιχαλοπούλου, στο τέλος. Τώρα έχετε μια πολύ δύσκολη περίοδο μπροστά να την αντιμετωπίσετε. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη πάνω απ' όλα. Καλή και αποδοτική θητεία. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ.
20: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
20: Καλημέρα.
0: Ήταν η νέα πρίτανη στο Δημοκρατία Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίες και κύριοι, κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου.

0: Πρώτα ακούσαμε τη φωνή της κυρίας Μιχαλοπούλου στο σταθμό μας, στη συχνότητά μας. Τώρα, με αυτή τη στην ιδιότητα βεβαίως, ως Πρίτανη. Γιατί ως αντιπρίτανη τη γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πλέον η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου για τα επόμενα χρόνια αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Συνεπώς θα έχουμε να μιλάμε στην πορεία των χρόνων αρκετά μαζί της. Το ερώτημα για το τμήμα της κτηνιατρικής που παραμένει σε εκκρεμότητα ως μη ιδρυθέν απαντήθηκε από την πλευρά της όσον αφορά στο πού έχει κολλήσει εντός εισαγωγικών το ζήτημα. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την πολιτική κατάσταση και τις αντιπολιτευόμενες απόψεις που εκφράζονται όπως η ίδια υποστηρίζει. Έχει να κάνει καθαρά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, με κάποια τυπικά διαδικαστικά θέματα που έπρεπε να ολοκληρωθούν. Γιατί τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και εύκολο εγχείρημα. Μπορεί να μας το παρουσιάζαν οι πολιτικοί ως τέτοιο όταν έκαναν τις πρώτες τους ανακοινώσεις το 24 στη Νέα Ορεστιάδα, στο Πολύκεντρο και μας είπαν ότι το 26 θα λειτουργήσει. Και τώρα μετά μας το πήραν πίσω και μας είπαν το 27. Να θυμηθούμε όμως ότι ο κύριος Μάρης, ο πρώην Πρίτανης, ήταν από την αρχή πιο ρεαλιστής στις δηλώσεις του και πιο ειλικρινής απέναντι στο ακροατήριο, στους πολίτες. Το έλεγε ο άνθρωπος από τότε, ότι το εγχείρημα είναι περίπλοκο. Είναι ένα τμήμα που έχει πάρα πολλές παραμέτρους ίδρυσης, αλλά και στη συνέχεια λειτουργίας και πολλά οικονομικά δεδομένα. Πάνω από 50 εκατομμύρια, μας λένε, θα στοιχήσει η έναρξη του τμήματος, η ίδρυσή του. Και πολλά μετά για τη συνέχεια. Τώρα για το Συμβούλιο της Επικρατείας, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω από το ρεπορτάζ για το πού κολλάει το θέμα, είναι διάφοροι κωδικοί, φίλες και φίλοι, τώρα, οι οποίοι πρέπει να επανεξεταστούν, να ξαναεπιβεβαιωθούν κάποιες χρηματοδοτήσεις, κάποια οικονομικά στοιχεία, κάποιες εξασφαλίσεις κάποιων μέτρων, κάποιων υποθέσεων, κάποιων θέσεων. Και κάθε φορά βγαίνει κάτι καινούριο ως εκκρεμότητα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ως νέο δεδομένο που χρειάζεται επιβεβαίωση. Καινούρια απόφαση, πρακτικό, κωδικό, να βρεθεί κλπ. Είναι κάποια μικροπράγματα, ίσως και μεγαλύτερα, τα οποία δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε εύκολα αν δεν είμαστε μέσα στο χώρο και στο χορό για να τα χορέψουμε και να τα καταλάβουμε. Και αυτό που θέλω να πιστεύω και εγώ ότι έτσι είναι, η αλήθεια είναι αυτή, έχει καθυστερήσει το τμήμα της κτηνιατρικής, είναι καθαρά αυτές οι διαδικασίες από το Συμβούλιο της Επικρατείας με όλες τις υποθέσεις που έχει καθημερινά βεβαίως το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ξέρουμε πόσες αναβολές των αναβολών και καθυστερήσεις των καθυστερήσεων σε όλες τις υποθέσεις το έχει. Δεν είναι προτεραιότητα το τμήμα κτηνιατρικής ξαφνικά όλων των υπόλοιπων υποθέσεων που είναι στη σειρά και περιμένουν και αυτές χρονικά να αποπερατωθούν. Και το τμήμα κτηνιατρικής είναι μέσα σε όλες αυτές τις υποθέσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας όπως ελέγχεται. Οι τελευταίες πληροφορίες που ελπίζω και εύχομαι και θέλω πολύ να επιβεβαιωθούν είναι αυτές που λένε, το ανέφερα και στην κυρία Πρίτανη, στα μέσα Οκτώβρη, περίπου σε 2 εβδομάδες δηλαδή, θα έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία λεπτομέρεια των κωδικών του κωδικού ΟΚΟΔΙΚΕ, Συμβουλίου της Επικρατείας για τον έλεγχο νομιμότητας. Και έτοιμο το προεδρικό διάταγμα, τότε θα πάει στον κύριο Τασούλα για υπογραφή. Τώρα το τι μας έλεγε ο κύριος Τασούλας ότι είναι θέμα ημερών, όταν είχε έρθει στην περιοχή μας, ή μας διαβεβαίωναν κάποιοι άλλοι πολιτικοί από την πλευρά τους ότι είναι θέμα ημερών και σε λίγες μέρες υπογράφεται και είναι θέμα ημερών. Είναι πάνω στο γραφείο του και περιμένει υπογραφή, μας λέγανε κάποιοι. Καμία σχέση, δεν υπήρξε ποτέ αυτό. Έτσι, για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους από όσες πληροφορίες τέλος πάντων μπορούμε από τη μεριά μας να συλλέξουμε, συνομιλώντας με τους εμπλεκόμενους. Αυτά και για το τμήμα κτηνιατρικής, για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης μας στον φακό του Ευρωσκοπίου, στον Ευρωφακό και στο κέντρο του. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με άλλα, πολλά περισσότερα. Άλλη μια μισή ώρα εδώ, στο ίμιση είμαστε ακόμα της εκπομπής. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε με πλούσιο περιεχόμενο από την τοπική δισογραφία μόνον. Και λίγο μπορεί να ξεφύγουμε και πιο παραέξω όταν επηρεάζουν κάποια πράγματα τις ζωές μας και από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Εννοείται εδώ είμαστε να τα βλέπουμε όλα παρέα. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. 8 ετίας. Καλό. 10 ετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις.
7: Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
6: Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
13: Ναι, με έναν αστεναγμό ξεκινάω, γιατί βλέπεις λίγο ειδήσεις τώρα από τα πανελλήνια site, τα διάφορα, τις ιστοσελίδες, τις κεντρικές και κατά τόπους. Τι θανατικό είναι αυτό γύρω μας τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Πραγματικά είναι δράμα η κατάσταση. Τραγικές περιπτώσεις η μία μετά την άλλη γίνονται γνωστές. Από τη νέα γυναικοκτονία τώρα, νέα παιδιά σκοτώνονται. Ένας 27χρονος σκότωσε, λέει, την 25χρονη κοπέλα του, γυναίκα του, σύζυγό του, δεν ξέρω, σύντροφό του, γιατί θόλωσε. Άκου τώρα, η δικαιολογία. Άσε το τι ψέματα έλεγε μέχρι πριν λίγη ώρα. Ότι τους επιτέθηκαν και την τραυμάτισαν εκείνη θανάσιμα και αυτόν ευτυχώς γλίτωσε. Τελικά αυτός τη σκότωσε. Απ' την άλλη, έχεις ηλικιωμένους να σκοτώνονται για μια ξαπλώστρα, να συλλαμβάνεται τελικά και η 21χρονη κοπελίτσα, η οποία έχει και εκείνη την αναπηρία της, όπως αποδεικνύεται, και είχε θέματα με την υπόθεση αυτή εκεί στην Πλάζ, που έχασε τη ζωή του 83χρονος πόσο. 15χρονα παιδιά τα παρασέρουν αυτοκίνητα. Άλλο καταραίει, λέει, τώρα στο σχολείο 15 χρονών διαβάζω στην Καρίτσα. Κατέρευσε και πέθανε 15χρονος. Στην Αλεξανδρούπολη έχουμε επίσης έναν νέο άνθρωπο στην πλήρη του ακμή. Ξαφνικά έμφραγμα η Αλεξανδρούπολη, με τα μηνύματα που λαμβάνουμε γενικώς από το συγκεκριμένο θέμα, πενθεί, τρινεί τον χαμό ενός δικού της ανθρώπου. Πολύ θανατικό γύρο, δυστυχώς. Και πόσα άλλα ακόμα, και είναι αυτά που επιλέγουν να προβάλλουν περισσότερο τα μέσα, ή είναι αυτά που δυστυχώς περισσότερο εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στην ισογραφία, στην επικαιρότητα, και αναπόφευκτα πρέπει να προβληθούν περισσότερο τώρα. Αλλά είναι μια περίοδος έτσι ζωφερή, τουλάχιστον. Πάμε τώρα σε άλλα, πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Να επιστρέψουμε στα δικά μας και να πάμε στα γνωστά, στα καθημερινά, στα συνηθισμένα του αστυνομικού δελτίου. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Σύλληψεις διακινητών. Τι άλλο? Άλλοι 6 διακινητές συνελήφθησαν στους μεταξάδες τώρα αυτή τη φορά. Όχι, 6 ήταν τα άτομα. Ένας ήταν ο διακινητής, για να το μεταφέρω σωστά ως πληροφορία από το αστυνομικό δελτίο. Το βράδυ του Σαββάτου, οι συνοριοφύλακες των μεταξάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον διακινητή, που είναι αλλοδαπός και προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. 6 άτομα συγκεκριμένα κουβαλούσε με το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, τα μετέφερε παράνομα προς την ενδοχώρα. Τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν και κατέσχεσαν και το όχημα και 2 κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο. Σίγουρα είχαμε και άλλα περιστατικά. Αυτό ήταν καταγεγραμμένο για το βράδυ του Σαββάτου. Μέσα στην ημέρα σήμερα θα μας ενημερώσουν από τις αρχές και για όλα όσα έγιναν χτες Κυριακή και όλα όσα έγιναν πιθανόν και σήμερα. Γιατί δεν μένουμε, αποκλείται να μείνουμε μόνο στο ένα περιστατικό το Σαββάτο βραδιάτικο. Και άλλες συλλήψεις θα έχουμε διακινητών οπωσδήποτε. Πλέον είναι σίγουρο αυτό. Για να πάμε και στις συλλήψεις 19. Παρακαλώ, συλλήψεις ατόμων. Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στην περιφέρειά μας, το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι και χτες δηλαδή, 16 με 20 Σεπτεμβρίου, κάθε εβδομάδα έχουμε ένα απολογιστικό δελτίο με τις συνολικές συλλήψεις στο πλαίσιο αυτών των δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στην περιοχή μας. Αυτή τη φορά είχαμε 19 συλλήψεις λοιπόν μέσα σε αυτή την εβδομάδα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας δεν είχαμε κάποια σύλληψη αυτή την εβδομάδα, στον Νότιο Εύρο μόνο. Στο απόγευμα της 16ης Σεπτεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη, μας ενημερώνει η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, η αστυνομική του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης εντόπισαν και συνέλαβαν επαυτοφόρο δύο ημεδαπούς Έλληνες κατά τη διενέργεια συναλλαγής τους για ναρκωτικές ουσίες και κατέσχεσαν από την κατοχή του ενός δύο νάιλον σε συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 6,68 γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο. Ενώ από την κατοχή του δευτέρου δράστη κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό. Αυτή ήταν η συναλλαγή για προσωπική χρήση προφανώς, 6 μόλις 6,5 γραμμάρια. Έδωσε ο ένας στον άλλον, πήρε λεφτά, επαυτοφόρου συνελήφθησαν. Στην Αλεξανδρούπολη οι δύο συλληφθέντες αυτοί. Ακολουθήθηκε όμως η διαδικασία η προβλεπόμενη με έρευνα στο σπίτι και σε αποθήκη του δεύτερου δράστη, αυτόν που πήρε τα χρήματα δηλαδή, και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών της γνωστής και διάσημης Λάικα. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλες 7 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 186 γραμμαρίων περίπου, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, 3 τρίφτες και ένα κινητό τηλέφωνο. Συμπερασματικά, μάλλον το είχε σύστημα ο συλληφτής να προμηθεύει κάναβη. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, το απόγευμα της Παρασκευής στην Κομωτινή έγινε έρευνα σε 4 Έλληνες που συνελήφθησαν στα σπίτια τους. Το σπίτι του ενός λέει χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών και στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάναβης, συνολικού βάρους 314 γραμμαρίων, τσιγάρο κάναβης, δύο μεταλλικοί θρηματιστές, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, συσκευασίες με υπολείμματα κάναβης, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα στην Κομωτινή. Έχουμε περιστατικά και στη Δράμα και στην Καβάλα από το αστυνομικό δελτίο για τις περιπτώσεις με συλλήψεις στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών την εβδομάδα που μας πέρασε. Αναλυτικά στο radioevros.gr και αυτή η είδηση. Στο χώρο της αστυνομίας θα μείνουμε, αλλά θα πάμε στη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης, που για ακόμη μια φορά καταγγέλουν οι αστυνομικοί μετακίνηση δημιουργίας υποστήριξης αυτή τη φορά. Σημερινή είναι η καταγγελία. Πριν από λίγο λάβαμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο την επιστολή που έστειλαν οι αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης προς τον αρχηγό τους, τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Δημήτρη Μάλιο, αλλά την κοινοποιούν και στο Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειου Ελλάδος και στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομική Διευθυντή της Περιφέρειάς μας, τον κύριο Τσιάρα, στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Αξί, στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης όλες και στα μέλη τους, οι αστυνομικοί από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Τι καταγγέλνουν ακριβώς τώρα? Εκφράζουν αρχικά την έντονη διαμαρτυρία τους, όπως αναφέρουν στην επιστολή, για την απόφαση μετακίνησης της δημιουργίας υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στο Βόλο για να λάβει μέρος στα μέτρα τάξης στον προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα Βόλο ΣΑΕΚ. Δηλαδή, παίρνουν από την Αλεξανδρούπολη αστυνομικούς, μια ολόκληρη δημιουργία υποστήριξης όπως λέγεται, τη μεταφέρουν στο Βόλο. Και αν προκύψει κάτι στην περιοχή αυτές τις ώρες, μέρες που θα είναι εκεί στο Βόλο, ό,τι μπορείτε, κάντε εναπομείνατε. Σε αυτό τους λένε από το αρχηγείο. Σύμφωνα λοιπόν με τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, αυτή η μετακίνηση σε απόσταση άνω των 500 χιλιόμετρων από την έδρα της υπηρεσίας συνεπάγεται πολύωρη μετακίνηση και σημαντική σωματική και υπηρεσιακή επιβάρυνση του προσωπικού. Για το λόγο αυτό απαιτείται σοβαρός και έγκαιρος επιχειρησιακός σχεδιασμός, με παράλληλη διασφάλιση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων και εξόδων διαμονής. Έχουμε και τέτοια θέματα, μάλιστα. Ιδιαίτερα προβληματικό, λένε οι αστυνομικοί, είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η πλήρης κάλυψη των προβλεπόμενων οικονομικών δικαιωμάτων του προσωπικού. Δηλαδή, τι θα πάνε και θα βάλουν και από την τσέπη τους οι αστυνομικοί για να καλύψουν τον αγώνα Βόλο ΣΑΕΚ. Αυτό μας λένε. Συνεχίζοντας την καταγγελία τους, παράλληλα λένε η μετακίνηση πραγματοποιείται με λεωφορείο άλλης διεύθυνσης αστυνομίας, καθώς το υπηρεσιακό λεωφορείο της Αλεξανδρούπολης, της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, παραμένει ακινητοποιημένο λόγω βλάβης που υπέστη 6 Σεπτεμβρίου. Εντάξει τώρα, πριν 2,5 εβδομάδες, μην βιάζεστε. Και η επιστροφή της δημιουργίας από τη Διεθνή Έκθεση. Κατά την επιστροφή, με συγχωρία, της δημιουργίας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χάλασε το λεωφοριάκι της Αλεξανδρούπολης, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, και παραμένει υπό επισκευή τόσο καιρό. Γι' αυτό και πάνε με άλλο λεωφορείο από άλλη Διεύθυνση Αστυνομίας, οι αστυνομικοί. Και τώρα τι διεκδικούν? Έχουν 4 αιτήματα, 4 διεκδικήσεις οι αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης που μεταφέρουν στο αρχηγείο τους και κοινοποιούν και στα μέσα προς ενημέρωση των πολιτών. Είναι το ορθολογικό και έγκαιρο επιχειρησιακό σχεδιασμό των μετακινήσεων. Αυτό διεκδικούν με συνεκτίμηση της μεγάλης απόστασης και της επιβάρυνσης του προσωπικού. Δεύτερον, είναι η πλήρης και έγκαιρη κάλυψη των προβλεπόμενων αποζημιώσεων, των εξόδων διαμονής και των λοιπόν υπηρεσιακών δαπανών. Τρίτον, είναι να εξασφαλιστεί το κατάλληλο υπηρεσιακό λεωφορείο, ώστε η διεύθυνση να μπορεί να καλύπτει αυτοδύναμα τις επιχειρησιακές της ανάγκες. Και τέταρτον, να διασφαλιστεί η διασφάλιση ασφαλών και αξιοπρεπών συνθήκων ζητάνε μετακίνησης και υπηρεσίας του προσωπικού. Το αστυνομικό προσωπικό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεξάντλητη διαθέσιμη δύναμη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η καταπώνησή του, οι ανάγκες της περιοχής και η έγκαιρη εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων και δικαιωμάτων του. Ζητούμε, λένε, την άμεση διαθέσιμη.

0: μιμιενέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνουν αστυνομικούς λοιπόν από την Αλεξανδρούπολη, να τους μεταφέρουν στο Βόλο. Δεν ξέρω για πόσες μέρες, με διανυκτέρευση κλπ. Σίγουρα, γιατί αναφέρονται και έξοδα διανυκτέρευσης και διαμονής. Για να καλύψουν την ασφάλεια του ποδοσφαιρικού αγώνα Βόλος ΑΕΚ, του προγραμματισμένου. Άρα δεν ήταν κανένα έκτακτο γεγονός αυτό. Αλλά ως τέτοιο αντιμετωπίστηκε τελευταία στιγμή, όπως φαίνεται. Και παραβλέποντας τα αιτήματα των ίδιων των στελεχών. Μάλιστα. Αυτή η διαμαρτυρία μας έρχεται από την Αλεξανδρούπολη, από τους αστυνομικούς. Διαμαρτυρία όμως έχουμε και από τους αγρότες της Αλεξανδρούπολης για ακόμη μια φορά. Πόσες διαμαρτυρίες ακόμα, πόσες συσκέψεις ακόμα, πόσες φορές να ακουστούν τα προβλήματα, τα αιτήματα, πόσες φορές να καταγραφούν για να γνωστοποιηθούν στους υπουργούς. Δηλαδή καταντάει ανέκδοτο πια αυτό. Και έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση το Σάββατο το πρωί, θα τη δούμε μετά τη μουσική ανάσα που θα μας δώσουν οι Νάμα. Μια ζωή παράσταση μας τραγουδούν. Ναι, όντως έτσι είναι. Σαν παράσταση ακούγεται και όλο αυτό. Κάκιστης όμως ποιότητας.

0: Τώρα έχουμε και κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στον Εύρο μας, φίλες και φίλοι, έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε από την επίσημη καταμέτρηση κρούσματων στην εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, η οποία ανακοινώθηκε 17 Σεπτεμβρίου πριν από 4 μέρες. Στην έκθεση αυτή την εβδομαδιαία παρατηρούμε ότι στον πίνακα που δημοσιοποιείται αυτή τη φορά περιλαμβάνεται ο Εύρος, δυστυχώς. Τώρα προς το τέλος λοιπόν της έντονης έξαρσης των κουνουπιών του καλοκαιριού, μετά τα μέσα Σεπτέμβρη, έχουμε 3 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στον Εύρο. Και πιο συγκεκριμένα, το ένα είναι σοβαρό όπως φαίνεται, τα 2 όχι. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε ένα κρούσμα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα των ασθενών χωρίς εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλο ένα τέτοιο κρούσμα είχαμε στο Σουφλί, ασθενής χωρίς να εκδηλώσει ευτυχώς πρόβλημα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Όμως είχαμε και ένα σοβαρό περιστατικό, όπως φαίνεται, στο Σουφλί. Καταγράφεται και αυτό στον πίνακα του ΕΟΔΗ. Περιλαμβάνεται στον αριθμό των ασθενών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα ένα άτομο στο Σουφλί. Και στη Ροδόπη είχαμε ένα άτομο επίσης με σοβαρά συμπτώματα, σοβαρές επιπτώσεις. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη λοιπόν, 4 κρούσματα συνολικά, 2 χωρίς προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και 2, ένα στην Κομωδίνη και ένα στο Σουφλί, με προβλήματα. Συνεπώς, εξακολουθούμε να προσέχουμε. Οφείλουμε δηλαδή να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στην περιοχή μας, αφού καταγράφονται και εδώ πια κρούσματα επισήμως του ιού του Δυτικού Νείλου από τον ΕΟΔΗ. Με αυτή την πληροφορία θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, φίλες και φίλοι, 3 λεπτά και πριν τις 12 αυτή τη στιγμή ώρα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, το τρίτο και τελευταίο μέρος, την τρίτη ώρα. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε όμως εδώ με πολλά ακόμα περισσότερα από την τοπική δημοσιογραφία και όχι μόνο, όπως κάθε μέρα από τις 10 το πρωί που ξεκινάμε μέχρι τη μία εδώ, στο ευρωσκόπιό μας. Διαφημίσεις και προχωράμε.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
11: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
12: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
4: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Radio Evros Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Από τις 10 το πρωί ακούτε Ευρωσκόπιο καθημερινά στο Radio Evros, φίλες και φίλοι, μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι εδώ στο τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Καλό μεσημέρι. Σε όσους συντονιστήκατε τώρα στη συχνότητά μας, καλώς ήρθατε. Να ξέρετε ότι είμαστε καθημερινά εδώ από τις 10 το πρωί. 7 με 10 η πρώτη ενημέρωση είναι Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Κανταρίδης, πρωινή περιπόλη. Να θυμίσω, το πρόγραμμα δεν σταματά ποτέ εδώ στο σταθμό για την ενημέρωσή σας. Όλη μέρα, κάθε μέρα και στο radioevros.gr βεβαίως για όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Θα προχωρήσουμε με μια εκκρεμότητα που άφησα νωρίτερα στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής για τη σύσκεψη που έγινε το Σάββατο στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης μεταξύ των αγροτών του Νοτιού Εύρου, των τριών κυβερνητικών βουλευτών μας αλλά και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με πρωτοβουλία μάλιστα του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης έγινε η συνάντηση αυτή στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, διότι φαίνεται πως η αγανάκτηση πλέον έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έχει γίνει απέτηση για λύσεις, λένε οι αγρότες, η αγανάκτησή τους. Και επαναφέρουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια ζητήματα για ακόμη μία φορά. Το θέμα είναι και πώς τα είδαν αυτά τα ζητήματα οι ίδιοι οι βουλευτές μας και ο Περιφερειάρχης, γιατί και εκείνοι μεταπροχώρησαν σε ανακοινώσεις. Μάλλον πρώτα είδαμε τις ανακοινώσεις αυτών και μετά καταλάβαμε τι ακριβώς έγινε στη σύσκεψη. Έτσι, όπως μας περιέγραψε ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, ότι αυτό συγκάλεσε με δική του πρωτοβουλία τη συνάντηση. Ζήτησε να πραγματοποιηθεί αυτή με τους κυβερνητικούς βουλευτές του Εύρου, παρουσία του Περιφερειάρχη και των Προέδρων των ΤΟΕΒ της περιοχής του Νοτιού Εύρου, με έναν ξεκάθαρο στόχο, λένε, να μεταφέρουμε στους κυβερνητικούς εκπροσώπους την δικαιολογημένη αγανάκτηση, την απογοήτευση και τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος του Νοτιού Εύρου. Και λένε οι αγρότες ότι δεν πήγαμε στη συνάντηση για να παρουσιάσουμε μια ακόμη τυπική καταγραφή προβλημάτων. Πήγαμε να ακουστεί η φωνή του απλού αγρότη και του απλού παραγωγού. Και είναι πολύ ξεκάθαρα τα ζητήματα τα μεγάλα που απασχολούν πια την περιοχή μας. Τα επαναφέρουν λοιπόν για να τα θυμηθούν οι αρμόδιοι, μπας και τώρα αποφασίσουν τελικά να δώσουν κάποιες λύσεις. Έχουμε πρωτοφανή καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας. Έχουμε προβλήματα, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από τη μετάβασή του στην ΑΔΕ. Τα προβλήματα με ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ και τις ανοικεζόμενες εκτάσεις, οι αγρότες, οι παραγωγοί ξέρουν καλά τι σημαίνει ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ. Για τις μεγάλες αποκλίσεις των χαρτών του κτηματολογίου στον Εύρο έχουμε θέματα. Με το πρόγραμμα Άνθρακα στο Βαμβάκι και τις κυβερνητικές δεσμεύσεις που μέχρι σήμερα παραμένουν χωρίς εφαρμογή έχουμε πρόβλημα. Με την έλλειψη αρδευτικού νερού, εδώ και αν έχουμε πρόβλημα. Σε αυτό έχουμε ρεπορτάζ αναλυτικότατο, φίλες και φίλοι, θα σας πω στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται. Έχουμε προβλήματα με τις ζημιές για την περσινή χρονιά και την αθέτηση των κυβερνητικών υποσχέσεων στο ρύζι. Τα προβλήματα των ΤΟΕΒ και το κόστος της άρδευσης παραμένει. Οι εκκρεμότητες στις πληρωμές, γενικότερα, ευρύτερα και ειδικότερα. Τα προβλήματα του monitoring και του AgriSnap, εφαρμογές, app, γνωστά. Τα προβλήματα. Επίσης, τα οικολογικά σχήματα και τα βιολογικά έχουν θέματα. Τα προβλήματα των νέων αγροτών παραμένουν άλυτα. Οι μεταβιβάσεις, οι αποζημιώσεις για τις εγκλωβισμένες ποσότητες μυδικής του 2024 ακόμα, καθώς και όλα τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία εξαιτίας της ευλογιάς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα. Άρα, μιλάμε για τα πάντα πάλι. Ξανάρχονται όλα στο τραπέζι της συζήτησης. Όλα αυτά τα γνωστά, ίσως και άλλα που περιμέναμε να είχαν λυθεί και δεν λύθηκαν τελικά. Οπότε δεν κρύβουν τη δική τους, όσο και την αγανάκτηση του αγροτικού κόσμου, οι εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Γι' αυτό μετέφεραν στους κυβερνητικούς βουλευτές με σαφήνεια πλέον ότι η στάση και η συμπεριφορά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς είναι προκλητική και αποκαρδιωτική. Λένε πως όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία. Αυτό όμως πλήττει και την αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Και το τονίζουν αυτό οι αγρότες στην ανακοίνωσή τους μετά τη σύσκεψη με τους κυβερνητικούς βουλευτές, ότι και η δική τους αξιοπιστία πλέον έχει πληγεί βαθύτατα. Οι αγρότες δεν μπορούν να ακούν συνεχώς ότι το θέμα εξετάζεται, το θέμα θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Χρειάζονται πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις, συγκεκριμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένες λύσεις. Και έχουν και μια θέση ξεκάθαρη με την οποία καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι αγρότες από τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Δεν πιστεύουμε, λένε. Να το διαβάσω όσο έχει, γιατί το ξεκίνησα λάθος. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, καθώς και πιστεύουμε όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι του Εύρου, θα συνεχίσουν να διεκδικούν λύσεις για τον ακροτικό κόσμο του Εύρου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η σημερινή συνάντηση δεν θα μείνει ακόμη μία καταγραφή προβλημάτων. Περιμένουμε από τους κυβερνητικούς βουλευτές να μεταφέρουν στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτούσια την πραγματική εικόνα που τους μεταφέρουμε. Και κυρίως περιμένουμε από την κυβέρνηση απαντήσεις και αποτελέσματα. Ο αγρότης του Εύρου δεν ζητά τίποτα περισσότερο από αυτό που δικαιούται. Να μπορεί να παράγει με κανόνες, να πληρώνεται στην ώρα του και να γνωρίζει ότι το κράτος τηρεί τις δεσμεύσεις του. Η αγανάκτηση έχει πλέον γίνει απέτηση για λύσεις, καταλήγει ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Και για να δούμε τώρα την πλευρά των βουλευτών και του Περιφερειάρχη, οι οποίοι εχθές, όχι μάλλον το Σάββατο, με συγχωρείτε, μετά τη σύσκεψη, προχώρησαν σε δημόσιες τοποθετήσεις, σε δηλώσεις, σε αναρτήσεις στα social media, ο καθένας στην προσωπική του σελίδα. Θα τους πάρουμε με τη σειρά ιεραρχικά. Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κ. Δερμετζόπουλος, ως βουλευτής Εύρου, συμμετείχα, λέει, σήμερα στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Νομαρχείο με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα του Νοτιού Εύρου, τους συναδέλφους βουλευτές και τον Περιφερειάρχη. Διατηρούμε σταθερή την επικοινωνία και θα συνεχίσουμε συζητώντας και αναζητώντας λύσεις για κάθε ζήτημα που τους απασχολεί, δηλώνει ο κ. Δερμετζόπουλος. Πάμε στον κ. Κελέτση. Σύσκεψη στο Νομαρχείο πραγματοποιήθηκε σήμερα με τους αγροκτηνοτροφικούς συλλόγους του Νοτίου Εύρου, τους βουλευτές της κυβέρνησης και τον Περιφερειάρχη, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας και της ενημέρωσης για τα προβλήματα των γεωργών και των κτηνοτρόφων της περιοχής μας. Αυτό. Από τον πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγινε μια σύσκεψη, έτσι το είδε, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας και της ενημέρωσης για τα προβλήματα των γεωργών και των κτηνοτρόφων της περιοχής μας, ο κύριος Κελέτσης. Ο κύριος Δημοσχάκης, πιο ενθουσιώδης. Ουσιαστική, με χρήσιμα συμπεράσματα, η σημερινή σύσκεψη στην Αλεξανδρούπολη με τον αγροκτηνοτροφικό τομέα του Νοτίου Εύρου. Σήμερα το πρωί συμμετείχαμε τιμή στη σύσκεψη που διεξήχθη στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης με πρωτοβουλία και συμμετοχή των Προεδρίων και μελών του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και των δύο ΤΟΕΒ Νοτίου Εύρου, καθώς και θεσμικών παραγόντων της περιοχής. Δηλώνω, λέει ο κύριος Δημοσχάκης, την ικανοποίησή μου, καθώς υπήρξε γόνιμος και παραγωγικός διάλογος, θέτοντας στο επίκεντρο όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, ορισμένων εκ των οποίων έχω αναδείξει και διεκδικήσει μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πρότεινα μέσω του ως άνω ελέγχου την κατάθεση υπομνήματος με όλα τα αιτήματα όπως αυτά εκφράζονται από τους αγροκτηνοτροφικούς συλλόγους όλου του νομού και στη συνέχεια ο προγραμματισμός μιας σύσκεψης με το αρμόδιο. Και άλλη σύσκεψη, κύριε Δημοσχάκη μας. Ο προγραμματισμός μιας σύσκεψης με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, των Υφυπουργών, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Διευθυντών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βρίσκομαι πάντα έμπρακτα στο πλευρό των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλλιέων, αναδεικνύοντας όλα τα δίκαια αιτήματά τους και διεκδικώντας τις βιώσιμες λύσεις. Και μπορείτε να ακούσετε τις δηλώσεις μου στον παρακάτω σύνδεσμο. Δημοσιεύει και ένα σύνδεσμο από το κανάλι του στο YouTube ο κ. Δημοσχάκης με το τι δήλωσε μετά τη σύσκεψη. Αυτά από τους τρεις κυβερνητικούς μας βουλευτές και να κλείσουμε και με την θέση του Περιφερειάρχη, του Χριστόδουλου Τοψίδη, που και εκείνος προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση και λέει πως σήμερα η συζήτηση είχε στο επίκεντρο την πραγματική καθημερινότητα της παραγωγής. Συναντηθήκαμε στο Νομαρχείο με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα Νοτίου Εύρου, παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου και των βουλευτών Εύρου Σταύρου Κελέτση και Αναστάσιου Δημοσχάκη. Μία ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα που βρίσκονται μπροστά μας, αλλά και για τα επόμενα βήματα που μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή και τους ανθρώπους της. Γιατί κάθε επόμενο βήμα για τον τόπο μας χρειάζεται γνώση της πραγματικότητας, συνεργασία και συνέχεια, λέει ο κ. Τοψίδης. Με τα προηγούμενα βήματα δεν είχαν γνώση της πραγματικότητας, συνεργασία και συνέχεια. Ας πάμε στα επόμενα να περιμένουμε τώρα το αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης. Από σήμερα θα πρέπει ήδη οι κυβερνητικοί βουλευτές να έχουν μεταφέρει όλα όσα υπόθηκαν το Σάββατο το πρωί στην Αλεξανδρούπολη και να έχουν κάποια απάντηση να δώσουν στους αγρότες. Συνέβη άραγε. Θα έχουμε τη δυνατότητα αύριο για πολλά περισσότερα επί του θέματος. Τώρα θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που από σήμερα αναδεικνύουμε και σήμερα και αύριο σε δύο συνέχειες στο radioevros.gr ταυτόχρονα με τα Χανιώτικα Νέα, την καθημερινή εφημερίδα, τη μεγάλη εφημερίδα της Κρήτης και το χανιωτικανέα.gr και εκεί μπορείτε να βρείτε το συγκριτικό ρεπορτάζ. Θα σας πω περί τίνος πρόκειται σε λίγο. Για όσους δεν το διαβάσατε ήδη, το πρώτο μέρος που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ώρες στο radioevros.gr έχει να κάνει με τα φαντάσματα της λειψιδρίας.

Να πάμε να δούμε τι είναι αυτά τα φαντάσματα της λειψιδρίας τώρα που πάει ο νου σας, άραγε. Πάει, φίλες και φίλοι, στα φράγματα, στους υδροταμιευτήρες, στις λιμνοδεξαμενές που κόστησαν ή σχεδιάστηκαν να κοστίσουν εκατομμύρια ευρώ χωρίς δυστυχώς να προσφέρουν μέχρι σήμερα την ασφάλεια νερού που χρειάζονται οι αγρότες μας και οι τοπικές κοινωνίες. Είναι ένα ρεπορτάζ από τον Εύρο μέχρι τα Χανιά, τα δύο άκρα της χώρας μας που αντιμετωπίζουμε το ίδιο παράδοξο, κυρίες και κύριοι, τελικά. Την ώρα που η λειψιδρία γίνεται ολοένα πιο απειλητική, μεγάλα υδραυλικά έργα παραμένουν ανενεργά. Ημιτελή ή εγκλωβισμένα σε δεκαετίες σχεδιασμών και καθυστερήσεων. Είναι ένα κοινό ρεπορτάζ δικό μας, του Ράδιο Εύρος και των Χανιώτικων Νέων από την Κρήτη. Υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του IMED, είναι ένας ανεξάρτητος δημοσιογραφικός οργανισμός από την Αθήνα, Διεθνούς Εμβέλειας. Και έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το στόχο, να φωτίσουμε τα φαντάσματα της λειψιδρίας στις περιοχές μας και στον Εύρο και στην Κρήτη και να αναδείξουμε το θέμα, το οποίο τελικά δεν είναι κατά τόπους φαινόμενο μοναδικό και ξεχωριστό, αλλά είναι μια παθογένεια πανελλαδική, πανελλήνια όπως φαίνεται, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα όμως τελικά στον αγροτικό κόσμο αλλά και στο περιβάλλον γενικότερα. Στα Χανιά υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ που πετάχτηκαν για ένα φράγμα που δεν λειτουργήσε ποτέ. 44,6 εκατομμύρια ευρώ, λέει το ρεπορτάζ μας. Το φράγμα Βαλσαμιώτη είναι αυτό στα Χανιά. Δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε, συγκρατεί νερό, αλλά δεν λειτουργεί από τότε που κατασκευάστηκε. Και αναδεικνύεται αυτό στο σημερινό πρώτο μέρος του ρεπορτάζ από τον Γιώργο Κόνστα, τον συνάδελφο από τα Χανιά, με τον οποίο συνεργαστήκαμε για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Για ό,τι αφορά στον Εύρο, σήμερα αναδεικνύουμε το μεγαλύτερο φράγμα, φάντασμα της περιοχής μας και είναι πραγματικότητα αυτό τώρα, δηλαδή το χαρακτηρίζει απόλυτα ο όρος φάντασμα το συγκεκριμένο φράγμα, διότι είναι κάτι που το φανταζόμαστε απλώς, δεν υπάρχει. Μιλάμε για το μικρό δέριο, το φράγμα μικρού δερίου που περιμένει ο Εύρος σχεδόν 70 χρόνια. Με την έρευνα που κάναμε αναδεικνύουμε ακριβώς το ζήτημα από την έναρξη της πρώτης ιδέας για το συγκεκριμένο φράγμα, την προμελέτη του 1983 που έγινε, αλλά είχε προηγηθεί από το 1960 ως σκέψη να έχουμε ένα φράγμα στο μικρό δέριο, κάτι που τελικά ποτέ δεν το είδαμε 40 χρόνια μετά που ήρθε η προμελέτη και μετά από πόσα χρόνια ήρθε και μια απόφαση του κράτους να χαρακτηριστεί εθνικού επίπεδου το 2023, πολύ πρόσφατα το φράγμα αυτό, και τότε μάλιστα εγκρίθηκε μια χρηματοδότηση, να θυμηθούμε όλοι, αρκετά υψηλού ποσού. Μια χρηματοδότηση η οποία είναι για τη μελέτη αυτού του φράγματος, η οποία ακόμα παραμένει όμως σε εκκρεμότητα. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση 2,8 εκατομμυρίων ευρώ για τη μελέτη μόνο. Και έχουμε φτάσει από το 2023, 3 χρόνια μετά, να είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο της μελέτης, γιατί γίνονται, λέει, συνεχώς ενστάσεις στη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Σοφλίου, τον κύριο Καλακίκο. Μπορείτε να διαβάσετε τι ακριβώς δήλωσε. Με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βενετίδη, τον αρμόδιο. Με έναν αγρότη, τον πρόεδρο του Εύερυθρο Ποτάμου, ηλικιωμένος αγρότης, ο κύριος Παναγιώτου Δημήτρης. 20 χρόνια είναι και πρόεδρος του Εύερυθρο Ποτάμου. Μας έδωσε τη δική του θέση για τα πράγματα, για το τι θα ωφελούσε αν υπήρχε αυτό το φράγμα του Εύερυθρο Ποτάμου στο δέριο, στο μικρό δέριο. Και τι χάσαν τόσα χρόνια οι αγρότες που δεν υπάρχει, φτάνοντας το σήμερα. Είναι μια αναλυτική έρευνα, ένα ρεπορτάζ που παρουσιάζουμε σήμερα, το πρώτο μέρος του, για ό,τι έχει να κάνει τον Εύρο, είπαμε, αφορά στο φράγμα φάντασμα του μικρού δερίου. Αύριο το πρωί θα δημοσιευτεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος του ρεπορτάζ και έχει να κάνει με τα πολυσυζητημένα φράγματα στο Θεραπιό και στην Καλύβα Κομάρων, για να πάμε στον Βόρειο Εύρο από τον Κεντρικό. Αύριο αναδεικνύουμε αυτά τα έργα φαντάσματα. Τι σας θυμίζει αυτό στα Χανιά με τη λιμνοθάλασσα στο φράγμα Βαλσαμιώτη που δεν λειτουργήσε ποτέ και δεν σπαταλήθηκαν τόσα χρήματα και κατασκευάστηκε? Έχουμε το φράγμα Καλύβας Κομάρων στα δικά μας. Λιγότερα χρήματα βεβαίως στήχησε αυτό από τα 43 εκατομμύρια, 45 στα Χανιά. Αλλά εδώ και 20 χρόνια που κατασκευάστηκε και αυτό, πεταμένα λεφτά, δεν λειτουργήσε και τώρα θα χρειαστούν και άλλες χρηματοδοτήσεις και άλλες μελέτες και άλλες ανακατασκευές και διορθώσεις. Μπας και κάποια στιγμή, αν λειτουργήσει όπως λένε και υπόσχονται πλέον από την περιφέρεια και από την κυβέρνηση. Λοιπόν, θα σας παραπέμψω στο άρθρο στο radioevros.gr για το αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα και αύριο στο δεύτερο μέρος του. Τα φαντάσματα της λειψιδρίας είναι εδώ.

0: τώρα συντάχθηκαν για να παλέψουν όλοι μαζί ως επιτροπές συντονιστικές, μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, φίλες και φίλοι, στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας έχουν οργανωθεί, συγκροτηθεί συντονιστικές επιτροπές της ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή. Και ανακοινώθηκε αυτό πριν από λίγα λεπτά, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προχώρησε σε αυτή τη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της στις περιφέρειες της εκλογικές της χώρας της 59. Είναι, λέει, το επιτελικό οργανικό, ο επιτελικός οργανικός κορμός της ΕΛΑΣ, που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη, παρακαλώ, που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε Δήμο και Δημοτική Ενότητα της χώρας. Οι συντονιστικές επιτροπές θα έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών, καθώς και την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με σχετική απόφαση, λοιπόν, των συλλογικών οργάνων της συμπαράταξης, τα στελέχη που συγκροτούν τις συντονιστικές επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα για τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα είναι υποψήφια σε επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Πρώτα και καλύτερα φιγουράρουν τα ονόματα των στελεχών του νομού Εύρου στην λίστα που έχει ανακοινώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις συντονιστικές επιτροπές αναπεριφέρεια. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λοιπόν. Στο νομό Εύρου έχουμε 9 γνωστά άτομα. Προέρχονται βεβαίως από τον ΣΥΡΙΖΑ τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα και σήμερα. Παραιτηθέντα άτομα από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχουν προσχωρήσει πλέον στην ΕΛΑΣ τα ονόματα της Συντονιστικής Επιτροπής. Και επαναλαμβάνουμε ότι αυτά δεν θα είναι υποψήφια τα άτομα στις βουλευτικές εκλογές. Θα συντονίζουν όμως τον προεκλογικό αγώνα. Γι' αυτό, αν δεν βλέπετε, ας πούμε, την Κατερίνα Μπέρδου ή τον κύριο Μαλτέζο, για παράδειγμα, ή τον κύριο. Πώς το λένε, τον Ευαγγέλη, τον. Έλα τώρα από το τυχερό. Τέλος πάντων, είναι άτομα τα οποία έχουν εκφράσει βούληση να είναι υποψήφια ως βουλευτές και κάποια έχουν ήδη προαναγγείλει κάτι τέτοιο για τις επόμενες εκλογές. Δεν θα τα δούμε τα ονόματά τους στο συντονιστικό όργανο. Το συντονιστικό όργανο για τον Εύρο είναι ο Χρήστος Αρικάς, η Σμαρόβα Λαβανίδου, ο Νίκος Γιαννακύρης, η Ελίζα Καλέση ως συντονίστρια της πλατφόρμας, η Ελίζα Καλέση από το Σουφλί, η Μαργαρίτα Κοκόρη, ο Μάριος Μουτουσίδης, ο Θανάσης Καρλατίδης, ο Στέλιος Σιρόπουλος και ο Πέτρος Χασανίδης για τον Εύρο. Συντονίζουν τον προεκλογικό αγώνα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς συντονιζόμαστε με το πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο μας οδηγεί στις διαφημίσεις τώρα, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, με πολλά ακόμα όμως να ακολουθούν σε αυτό το τελευταίο ημίωρο, φίλες και φίλοι. Μένετε εδώ μέχρι τη μία, συνεχίζουμε.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα. Bandichrom. Από το πρώτο του βλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrom ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Πράσης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Επιστροφή για να ξενιάσουμε και σήμερα στο Χαγιάτη θα πάμε. Για να δούμε τι καλούδια μας ετοίμασαν σήμερα τα κορίτσια μας εκεί και τι θα φάμε. Τι καλύτερο από τα καλύτερα θα επιλέξουμε. Δεν έχει καλύτερο, είναι τα καλύτερα. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός. Άντε να τα πούμε τέλεια. Για να είμαστε πιο δίκαιοι απέναντι στην αλήθεια που μας προσφέρει καθημερινά το Χαγιάτι. Την τελειότητα. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό και σήμερα. Στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Τηγανιτά και φτεδάκια. Αλλά αλλιώς σήμερα έχουμε Τα τηγανιτάτα και φτεδάκια τα γνωστά, με φρέσκα μανιτάρια και κρέμα γάλακτος, παρακαλώ, στο μενού. Τι μας κάνεις, βρε Χαγιάτη, πάντα, κάθε μέρα και μια έκπληξη. Τα πένες με φιλετάκια κοτόπουλου, πένες με φιλετάκια κοτόπουλου, πιπεριές και κρέμα γάλακτος, είναι και σήμερα εκεί. Τα κολοκυθάκια τα γεμιστά, με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Αυτό το βελούδινο είναι πολύ ωραίο. Δεν τρως σάλτσα, τρως βελούδο στα κολοκυθάκια. Υπήρχε και σχετική διαφήμιση με το νερό, ε. Μελιτζάνες, παπουτσάκι με κιμά και μπεσαμέλ, γεμιστά. Με κιμά, πιπεριές και ντομάτες. Πενταλοφιώδη και ταψούδα διάσημη και σήμερα στο Χαγιάτι μας, με μοσχαράκι είναι αυτή η ταψούδα, ριζάκι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο η πενταλοφιώτικη. Τα μπιφτέκια τα γεμιστά, τα φρεσκοζυμωμένα, τα ζουμερά, με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα, αλλά και τα άλλα τα μπιφτέκια με φέτα και ντομάτα. Δύο εκδοχές και δύο επιλογές μπιφτέκια γεμιστά στο Χαγιάτι καθημερινά. Τα κανελόνια, τα γεμιστά με κιμά, σάλτσα, ντομάτα και λιωμένα τυριά, είναι σταθερή αξία. Ο μουσακάς, ο απίθανος επίσης. Τα φιλετίνια κοτόπουλο με γλυκό, ξύνη σάλτσα, πιπεριές και ριζάκι. Το παστίτσιο, το λαχταριστό με αφράτη πεσαμέλ. Το λαδερό μας είναι και σήμερα εκεί, να βουτάς το φρέσκο το ψωμάκι σου και τη φετούλα την παραδοσιακή δίπλα. Με τον αρακά το λαδερό με πατατούλες από το Χαγιάτι. Είναι ύψιστης αξίας στιγμή. Πανακόριζο αρωματισμένο με φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο. Κοτόσουπα υπέροχη με αυγολέμονο θρεπτική, αλλά και γιουβαρλάκια σου πίτσα, αν προτιμάτε σήμερα αυγολέμονο. Επίσης τα γιουβαρλάκια μας. Φασολάδα, σνίτσελ φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Κλασικό σνίτσελ. Τηγανιτό, χοιρινό ή κοτόπουλο με κρέμα μανιταριών ή σκέτο ή με κόκκινη σάλτσα, όπως θέλετε. Όλα είναι και σήμερα στο Χαγιάτι μας. 2552-02-25-25. Παρακαλώ και έφτασε. Είπατε εκεί Κωνσταντινούπολη 179. Να τα δείτε από κοντά, να μην ξέρετε τι να αποδιαλέξετε. Λοιπόν, τώρα επιστρέφοντας στην ισογραφία, θα επιστρέψω και σε ένα θέμα στο οποίο οφείλω μια εξήγηση, έτσι όπως με την έδωσε η Σταυρούλα Γελαδαράκη, που το έψαξε λίγο περισσότερο, και έχει να κάνει με τα κρούσματα δυτικού, του ιού του Δυτικού Νείλου στον Εύρο μας. Έτσι όπως παρουσιάστηκε και από άλλα μέσα, αλλά και σφαλμένα από μένα νωρίτερα στην αναφορά μου στο θέμα, είναι ότι αυτή την εβδομάδα είχαμε 3 κρούσματα, κυρίες και κύριοι, στον ομό, αλλά δεν είναι έτσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση και τον πίνακα που εκδίδει ο ΕΟΔΗ κάθε εβδομάδα, και αυτό που είδα πριν από λίγο και σας μετέφερα από τον πίνακα τα στοιχεία, ψάχνοντας το λίγο καλύτερα και στους τίτλους του πίνακα αλλά και στις περιγραφές για την προηγούμενη εβδομάδα και τις πιο προηγούμενες, αυτό που σήμερα μεταφέρει ο ΕΟΔΗ και κάθε εβδομάδα είναι το συνολικό αποτέλεσμα των ελέγχων που γίνονται για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε όλη την επικράτεια από την αρχή του χρόνου μέχρι και 17 Σεπτεμβρίου. Για αυτή την εβδομάδα ήταν τα αποτελέσματα αυτά. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτά, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 2 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, προσθέθηκε μόλις 1 ακόμα αυτή την εβδομάδα. Άρα δεν έχουμε 3 κρούσματα αυτή την εβδομάδα. Έχουμε 1 να προστίθεται στα προηγούμενα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει, ψάχνοντας λίγο καλύτερα το θέμα. Και ευχαριστώ τη Σταυρούλα Αγγελανταράκη για τη διευκρίνηση. Στο radioevros.gr μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά το άρθρο με τίτλο 3 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στον Εύρο, και εξηγείτε εκεί πότε και πώς προέκυψαν. Το ένα, μάλιστα, το νέο κρούσμα είναι αυτό που καταγράφηκε στο σουφλί με εκδηλώσει το κεντρικό νευρικό σύστημα, και αυτό είναι το πιο σοβαρό που μεταφέρουμε από την έκθεση του ΕΟΔΗ και τα συμπεράσματά της. Πάμε σε άλλα, πάμε στο αστυνομικό δελτίο, να επανέλθουμε σε αυτό, γιατί έχουμε και άλλες ανακοινώσεις που μας έρχονται αυτές τις ώρες στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για μια σύλληψη στην Αλεξανδρούπολη χτες το πρωί, μαθαίνουμε. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν μια ανήλικη Ελληνίδα, η Μεδαπή, διότι νωρίτερα έκλεψε ένα ηλεκτρικό πατίνι στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του όμως. Επιπλέον συνελήφθηκε μια αλλοδαπή για παραμέληση εποπτείας του ανωτέρου ανήλικου τέκνου της. Δηλαδή η μαμά είναι αλλοδαπή, το κοριτσάκι το ανήλικο είναι Ελληνίδα. Συνελήφθη όμως και η μητέρα για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου της. Την προανάκριση ενεργεί υποδιεύθυνση δίωξη και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Και έναν απολογισμό δράσεων για την εκστρατεία μηδενικής ανοχής στη Μη Χρήση Κράνους, που εξελίσσεται κάθε εβδομάδα, και έχουμε την ενημέρωσή μας από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και αυτή την εβδομάδα είχαμε ελέγχους σε όλη την περιφέρεια, 897 ελέγχους. Κάντε άλλους 3 να στρογγυλοποιηθεί να γίνουν 900. Δεν τους μετράνε την ώρα που γίνονται. Όταν ολοκληρωθούν, βλέπουν στην πρόσθεση, έγιναν 897, λέει.
8: Ε, ακόμα τρεις να κάναμε, θα φτάναμε στις 900 μετά, λένε και αυτοί από μόνοι τους, αλλά δεν τους κάνανε. Θα τους προσθέσουν στην επόμενη εβδομάδα όταν θα κάνουν άλλους. Μήπως το στρογγυλοποιήσουν τότε. Δεν έχει σημασία αυτό καθόλου καμία. Γι' αυτό πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της εκστρατείας αυτή την εβδομάδα. Είχαμε 22 συνολικά παραβάσεις σε όλη την περιφέρεια όμως, από Δράμα μέχρι Εύρω. Για την εβδομάδα 14 με 20 Σεπτεμβρίου, οι 9 μόλις παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων αφορούν, από τις 900 περίπου. Άρα το πολύ μικρό ποσοστό είναι τελικά αυτό. Και αυτό φαίνεται ότι από τη μία πιάνει τόπο η εκστρατεία, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρμα, είναι και τα πρόστιμα τα υψηλά. Από την άλλη όμως, μάλλον έχει αρχίσει να γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση στους δικυκλιστές ή χρήση κράνους. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, το σπουδαιότερο όλων. 9 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων είχαμε. 9 παραβάσεις σε οδηγούς ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, σε ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια δηλαδή, που το κράνος είναι και εκεί υποχρεωτικό. Αλλά και 2 παραβάσεις είχαμε σε οδηγούς οχημάτων τύπου γουρούνα. Άλλες 2 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων. Όλα αυτά σε μία εβδομάδα σε όλη την έκταση, ξαναλέω, της περιφέρειάς μας, τη μεγάλη έκταση από Καβάλα, Δράμα μέχρι Εύρω. Μάλλον είναι θετικό αυτό έτσι όπως παρουσιάζεται πια κάθε εβδομάδα. Από την εκστρατεία για την καταπολέμηση της πρακτικής της μη χρήσης κράνους.

Η Έλληνα Παπαρίζω από τα παλιά είναι αυτή. Πριν από πόσα χρόνια πέρασαν, 20 και πέρασαν. Από όταν έφερε τη νίκη με την πρωτιά της στην Eurovision και το My Number One. Έτσι στρώσαμε χαλάκι τώρα πίσω να την ακούμε. Μας δίνει το ρυθμό και την ενέργεια για να συνεχίσουμε προς το φινάλε 12 λεπτά πριν τη μία. Προχωρώντας και στα τελευταία θέματα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, να πάμε στην απαγόρευση κυκλοφορίας στο πεδίο βολής ψηλού στάλου, η οποία ισχύει από σήμερα, εφαρμόζεται αυτή η απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα μέχρι και 24 Σεπτεμβρίου, μέχρι δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Πέμπτη. Πριν, ναι, την Πέμπτη είναι 24, όχι Παρασκευή. Άρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο και την Πέμπτη, από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία στο πεδίο βόλης, πεδίο ασκήσεων ψηλού στάλου λόγω εκτέλεσης στρατιωτικής άσκησης. Καλούνται λοιπόν οι πολίτες να τηρούν την απαγόρευση και να αποφεύγουν την προσέγγιση στην περιοχή κατά τις ώρες διεξαγωγής της άσκησης 8 το πρωί με 8 το βράδυ από σήμερα μέχρι την Πέμπτη στο πεδίο βόλης ψηλού στάλου. Από τον κεντρικό Εύρο και το πεδίο βόλης ψηλού στάλου θα πάμε στο νησί μας, στη Σαμοθράκη μας. Εκεί η ομάδα εθελοντών του Δήμου Σαμοθράκης σε συνεργασία με την South Youth στο πλαίσιο του προγράμματος European Solidarity Corps Χωματερή, όπως λέγεται το πρόγραμμα, διοργανώνεται εθελοντική δράση καθαρισμού και καλούνται όλοι οι κάτοικοι του νησιού να λάβουν μέρος ενεργά. Σήμερα το απόγευμα στις 5 στο Δημοτικό Χώρο Πλατιάς. Παρέχονται σακούλες, γάντια, λαβίδες, μάσκες, αντισηπτικό, ειδικό δοχείο για αιχμηρά αντικείμενα και κουτί πρώτων βοηθειών. Και η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη. Αναφέρεται στο κάλεσμα για το σημερινό καθαρισμό εκεί, για να προσέξουμε το περιβάλλον στη Σαμοθράκη μας με αυτή την εθελοντική δράση. Στη Σαμοθράκη θα πάμε και γιατί εκεί έρχεται το δημοσιογραφικό συνέδριο στο τέλος της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και θα πάμε και θα είμαστε με τη φυσική μας

0: Ένα σταματούκο από το Balkan Inside και από το ράδιο Εύρος ο Νίκος Πατούνας. Αναγράφεται το πρόγραμμα, αναγράφεται το πρόγραμμα για την τελευταία συνεδρία της Κυριακής. Βεβαίως θα παρακολουθήσουμε όλο το συνέδριο, να δούμε τι συμπεράσματα θα προκύψουν από αυτό, διότι το θέμα του είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ επίκαιρο, πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με το περιβάλλον για τη φετινή διοργάνωση του συνεδρίου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στο πλούσιο πρόγραμμα του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου Σαμοθράκης. Ξεκινάει την Παρασκευή, μάλλον είναι η υποδοχή. Το Σάββατο ξεκινάει επίσημα. Παρασκευή θα μεταβούμε στο νησί. Σάββατο είναι όλη μέρα οι συνεδρίες και την Κυριακή το πρωί επίσης. Και επιστροφή Κυριακή απόγευμα. Αναλυτικά το πρόγραμμα θα το δείτε και στο radioevros.gr αν ενδιαφέρεστε. Γιατί εκεί στο νησί το δικό μας, τη Σαμοθράκη μας, θα χτυπήσει για ακόμη μια χρονιά η καρδιά της ελληνικής δημοσιογραφίας, όπως αναφέρεται και από την Πανελληνία Ομοσπονδία των Ενώσεων Συντακτών που το διοργανώνει, μαζί με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα θα είναι ζητήματα κρίσιμα που αφορούν στη σύγχρονη γλώσσα των μέσων ενημέρωσης, την φωνή του απόδημου ελληνισμού και στη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης. Σε αυτά θα εστιάσουμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Και μία πρόσκληση σε βιωματική δράση για μέλουσες μανούλες με θέμα τον θυλασμό από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης τη λαμβάνουμε, φίλες και φίλοι. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει αυτήν τη βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα το θυλασμό την Τετάρτη μεθαύριο, 3 το μεσημέρι μέχρι 4 για μία ώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Είναι μία δράση που στοχεύει στην ενημέρωση, στην ενδυνάμωση, στην πρακτική προετοιμασία των εγγύων για τον θυλασμό. Οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ανοιχτή συζήτηση, να λάβουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους και να εξασκηθούν σε βασικές τεχνικές θυλασμού μέσα από μία πρακτική και συμμετοχική προσέγγιση. Μπορείτε ενδιαφερόμενες μανούλες να δηλώσετε δωρεάν συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στο radioevros.gr. Μπορείτε να τη βρείτε και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης επίσης ανατρέχοντας στις ιστοσελίδες του. Αλλά καλύτερα στο radioevros.gr. Εκεί τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα για όλες τις ειδήσεις του Εύρου, κάθε στιγμή, για ό,τι συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει. Το θέμα στο συγκεκριμένο θέμα, στη συγκεκριμένη δράση, η πρόσκληση σε βιωματική δράση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό. Εκεί θα βρείτε και το link για να δηλώσετε συμμετοχή για να το παρακολουθήσετε αν θέλετε. Και ξεκίνησε και η δεύτερη φάση αιτήσεων για τις δηλώσεις στα ΣΑΕΚ όλης της χώρας. Της ΣΑΕΚ, μάλλον, είναι στο θηλυκό πλέον. Εμείς τα συνηθίσαμε τόσα χρόνια να τα λέμε η ΕΚ, είναι τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης. Τα δημόσια και τα ιδιωτικά τώρα πλέον είναι οι σχολές ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ΣΑΕΚ και λειτουργεί βεβαίως δημόσια ΣΑΕΚ, να θυμίσουμε, και στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Με έδρα το Σουφλί βεβαίως είναι, αλλά στο Διδημότυχο είναι ο χώρος που λειτουργεί. Για την Ορεστιάδα έχει εκδοθεί ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης της δεύτερης φάσης για τις κενές θέσεις ειδικοτήτων στην ΣΑΕΚ Ορεστιάδας, που ξεκίνησε τη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι την κάλυψη όλων των θέσεων, το αργότερο μέχρι την άλλη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Γιατί 1η Οκτωβρίου ξεκινάνε τα μαθήματα. Οπότε Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα, μέχρι τότε μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας. Έχει ξανανοίξει εφαρμογή μετά την πρώτη φάση. Είμαστε στη δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων. Δωρεάν είναι οι σπουδές, να θυμίσουμε, χωρίς όριο ηλικίας. Στη ΣΑΕΚ Ορεστιάδας τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, όπως και σε όλες τις ΣΑΕΚ. Ξεκινούν περίπου 3 ή 3.30 το μεσημέρι μέχρι περίπου τις 7.30-8. Οι ειδικότητες που λειτουργούν κάθε χρόνο διαφοροποιούνται σε μεγάλο ποσοστό ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και για φέτος έχουμε 3 ειδικότητες στη ΣΑΕΚ Ορεστιάδας. Η αίτηση βεβαίως μπορεί να αφορά μόνο μία ειδικότητα. Θεωρείται ταυτόχρονα και εγγραφή η αίτηση υποβολής συμμετοχής, εφόσον και οι ενδιαφερόμενοι ανεβάσουν σωστά όμως το απολυτήριο λυκείου και τα επισυναπτώμενα. Οι ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές λοιπόν της ηλεκτρονικής αίτησης για την ΣΑΕΚ Ορεστιάδας είναι τεχνικός μαγειρικής τέχνης, αρχιμάγειρας δηλαδή, σεφ, το λέγει σε παρένθεση σεφ, γαλλιστή. Στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών, σε παρένθεση δεν λέει security, αλλά αυτό εννοεί. Και υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων επίσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΣΑΕΚ Ορεστιάδα στο 2552-021-250-251. Θα ρω πως δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο, αλλά μια μουσική μετάβαση μέχρι το φινάλι θα μας την κάνει, θα μας τη δώσει η ελπίδα, τραγουδώντας μας λάι, λάι, λάι, λάι, λάι.
1: Ένα τραγούδι αρχίζω μόνη μου.
0: Και πάμε να πούμε και εμείς μετά στη συνέχεια στο ρεφρέν.
1: Περνούν

0: είπαμε να πούμε στο φινάλε, μέσα στο ρεφρέν. Δεν έχουμε άλλο. Αυτό ήταν. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ούτε δύο λεπτά δεν έχουν απομείνει, φίλες και φίλοι. Θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι. Θα οδηγηθούμε βεβαίως στους αγαπημένους συνεργάτες και συνοδοιπόρους σε λίγο για να τους ακούσουμε αναλυτικά. Γιατί στηρίζουν απόλυτα αυτό που συμβαίνει καθημερινά στο τρίωρο της ραδιοφωνικής μας συνάντησης εδώ στο Ευρωσκόπιο μας. Οι σταθεροί συνοδοιπόροι, το Χαγιάτι μας, τα κουφώματα Καραφιλίδης, ο Δημοτίκαλης στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, ο Κεραμίτσης, το κατάστημα με όργανα γυμναστικής και ποδήλατα, το Top Chart, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής, το παραδοσιακό κρυοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, αλλά και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Τους ευχαριστούμε θερμότατα. Και τις και τους ευχαριστούμε όλους και όλες θερμότατα. Πάνω από όλες και πάνω από όλους, πάνω απ' όλα, πάντα εσάς ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, που μας δίνετε την ευκαιρία και το δικαίωμα να μπούμε στη ζωή σας. Μας το επιτρέπετε αυτό. Να μπαίνουμε στη ρουτίνα σας, στην καθημερινότητά μας, επιλέγοντας να συντονίζεστε μαζί μας στις ίδιες συχνότητες. Και ραδιοφωνικά και διαδικτυακά. Μεγάλη μας υποχρέωση και τιμή αυτό. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και το προσπαθούμε και το επιδιώκουμε διαρκώς να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας για υπεύθυνη ενημέρωση. Αυτό θα κάνουμε και αύριο στις 10 με το Ευρωσκόπιό μας. Το πρόγραμμα βέβαια δεν σταματά εδώ. Στις 2 έρχεται το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στις 5.30 το απόγευμα με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Κάθε μία ώρα ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας μέχρι τις 8 που ξεκινάει και το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. 8 με 10 ο Χάρης Κανταρίδης το βράδυ στη μουσική σας ενημέρωση. Προς το παρόν, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα μας. Αύριο στις 10 με υγεία πάνω απ' όλα να ξανανταμώσουμε ραδιοφωνικά εδώ στο Ευρωσκόπιό μας. Με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, υγεία, υγεία. Και όλα τα άλλα θα πάνε καλύτερα. Πού θα πάει. Γεια χαρά.
1: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο, με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα. Ράδιο Εύρος, 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτι. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
4: Κάνε like.
1: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
10: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
11: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
12: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
13: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
13: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
14: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
14: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Ελληνική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρου.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Κι εγώ.
1: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους, επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Άλλοι 3 θάνατοι καθώς και 46 νέα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. Για την περιοχή του Εύρου, 3 είναι συνολικά τα νέα κρούσματα που καταγράφονται. Ένα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και 2 στην περιοχή του Σουφλίου. Από αυτά, ο ένας ασθενής από την περιοχή του Σουφλίου έχει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ οι άλλοι 2 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Συνολικά για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκτός από τα 3 νέα κρούσματα στον Εύρο, καταγράφεται και ένα ακόμα κρούσμα στη Ροδόπη. Σημειώνεται ότι τα κρούσματα έχουν αυξηθεί κατά ένα από την προηγούμενη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου και πρωτοεμφανίστηκαν κρούσματα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στον Εύρο, με παράλληλα 9 που βρισκόντουσαν υπό διερεύνηση, με το νέο κρούσμα πλέον να αφορά αυτό με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα στο Δήμο Σουφλίου. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών σε όλη τη χώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου από την αρχή της περίοδου 2026 μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 33, στο σύνολο των 370 κρουσμάτων της λίμωξης σε ό,τι αναφορά την εικόνα σε όλη τη χώρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από τα 370 εγχώρια κρουσμάτα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα 238 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και 132 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Παράλληλα, 29 ασθενείς νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός ΜΕΘ και 35 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και ΜΑΦ, εξιτήριο έχουν λάβει 244 ασθενείς. Την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση μετακίνησης της δημιουργίας υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στο Βόλο, προκειμένου να συμμετάσχει στα μέτρα τάξης για τον προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα Βόλος ΑΕΚ, εκφράζει Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Στην καταγγελία της προς την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η Ένωση κάνει λόγο για μετακίνηση σε απόσταση άνω των 500 χιλιόμετρων από την έδρα της υπηρεσίας, επισημένοντας την πολύωρη μετακίνηση και την επιβάρυνση του προσωπικού. Παράλληλα, θέτει ζήτημα σχετικά με την έγκαιρη κάλυψη των προβλεπόμενων αποζημιώσεων και εξόδων διαμονής. Η Ένωση αναφέρεται επίσης στην ακινητοποίηση του υπηρεσιακού λεωφορείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης λόγω βλάβης, που σύμφωνα με την καταγγελία υπέστη στις 6 Σεπτεμβρίου κατά την επιστροφή της δημιουργίας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως υποστηρίζει, για τη συγκεκριμένη μετακίνηση χρησιμοποιείται λεωφορείο άλλης διεύθυνσης. Η Συνδικαλιστική Ένωση ζητά μεταξύ άλλων ορθολογικό σχεδιασμό των μετακινήσεων, πλήρη κάλυψη των προβλεπόμενων οικονομικών δικαιωμάτων, κατάλληλο υπηρεσιακό λεωφορείο και ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης και υπηρεσίας. Δείτε αναλυτικά την καταγγελία και στο radioevros.gr. Ακόμα μία σύσκεψη με επίκεντρο τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα στον Εύρο και ειδικότερα στον Νότιο Εύρο πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές Εύρου Χρυσός Δερμετζόπουλος, Σταύρος Κελέτσης και Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και των ΤΟΕΒ της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αναφέρει στη σελίδα του στο Facebook πως στη συζήτηση τέθηκε το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί. Μάλιστα, σε ιδιαίτερα έντονο ύφος τονίζει πως οι παραγωγοί ζητούν πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις, χρονοδιαγράμματα και λύσεις, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις και τις κυβερνητικές δεσμεύσεις που, όπως αναφέρει, παραμένουν ανεκπλήρωτες. Στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο μίλησε σήμερα η νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Μαρία Μιχαλοπούλου. Η κυρία Μιχαλοπούλου αναφέρθηκε σε όσα ζητήματα απασχολούν αυτή τη στιγμή το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά επίσης έκανε και μια προσωπική εξομολόγηση για την αντιμετώπιση που είχε ως πρώτη γυναίκα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και ως η πρώτη πρίτανη προερχόμενη από το ΤΕΦΑ.
11: Οι μέρες αυτές ήταν πολύ γεμάτες, είναι πολύ γεμάτες, γιατί έχει την παρουσία του Πανεπιστημίου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία αφορά πολύ κόσμο το Πανεπιστήμιο, και το περίπτερό μας εκεί έχει πολλές δράσεις και εκδηλώσεις, τις οποίες πολλά μέλη από το Πανεπιστήμιο και φυσικά και εγώ η ίδια μετέχω. Όμως πέραν από αυτό το κομμάτι της εξωστρέφειας, αν θέλετε, και της προβολής του Πανεπιστημίου, ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ο οποίος το Πανεπιστήμιο ετοιμάζεται για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
12: Βέβαια.
11: Η ιδιαίτερη μέρη να έχουν οι πρωτοετής μας, οι οποίοι σήμερα ολοκληρώνουν την εγγραφή τους στα τμήματα και στα προγράμματα σπουδών. Οπότε είναι μια διαδικασία που έχει τη μέρημνά μας για τις υπηρεσίες, έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στο τέλος του μήνα, τη Δευτέρα 28, να ξεκινήσουν τα μαθήματα και να ολοκληρωθεί η φάση αυτή της προετοιμασίας. Οπότε είναι μια περίοδος η οποία έχει όλο το πλαίσιο, αν θέλετε, της προετοιμασίας. Μια νέα θητεία έχει και κάποια διαδικαστικά, τα οποία ολοκληρώνονται σταδιακά όλα. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε καμία εκκρεμότητα και θα μπορέσουμε, από αυτές δηλαδή που περιγράφει ο νόμος, θα μπορέσουμε να είμαστε όλοι στις θέσεις μας και να προχωρήσουμε το υπόλοιπο της ακαδημαϊκής μας χρονιάς. Με χαροποιεί ιδιαίτερα ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι την εκλογή μου και τη θέση που κατέχω. Είτε μέσα στις πόλεις σου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς τα τελευταία 30 χρόνια ζω στην Κομωτινή, μου δίνει μεγάλη χαρά ο τρόπος, η θέρμη, ενθουσιασμός, η πίστη, αν θέλετε, με την οποία αντιμετωπίζουν η εμπιστοσύνη τη θέση την οποία κατέχω. Ιδιαίτερα και από γυναίκες και μου έχει κάνει εντύπωση από τον ιδιωτικό χώρο, όχι μόνο από το δημόσιο, οι οποίες χαίρονται και μοιράζονται αυτή τη χαρά μαζί μου, όπου μία γυναίκα έχει αναλάβει μια τέτοια θέση ευθύνης. Τώρα, όσον αφορά το ΤΕΦΑ, ναι, δεν έχει υπάρξει Πρίτανης από ο οποίος να έχει, είτε άντρας είτε γυναίκα, να έχει αυτή την ειδίκευση, αν θέλετε, και μέσα στα πανεπιστήμια. Για μας ως κλάδος είναι ιδιαίτερη η χαρά. Οι συνάδελφοί μου χρόνια τώρα προσφέρουν, όχι μόνο στο Δημοκρίτιο αλλά και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια που υπάρχει ΤΕΦΑ, με πολλή προσπάθεια στην αποτελεσματική λειτουργία ενός φορέα, ενός πανεπιστημίου, και έτσι και αυτό είναι κάτι που το ζω, ζω δηλαδή τις αντιδράσεις των συναδέλφων πάρα πολύ θετικά και αισιόδοξα για το τι σημαίνει αυτό για τον κλάδο μας.
10: Το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το κόμμα, πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Οι συντονιστικές επιτροπές, τονίζεται, θα έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών καθώς και την πρόθεση της οικονομικής καμπάνιας της Ελλάς. Σύμφωνα με σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων της συμπαράταξης, τα στελέχη που συγκροτούν τις συντονιστικές επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Στην ανακοίνωση γνωστοποιούνται και τα ονόματα των ανθρώπων που αποτελούν τις συντονιστικές επιτροπές. Για τον ομό Εύρου αυτά είναι η Αρικάς Χριστός Βαλαβανίδους Μαρό, Γιάννα Κύρης Νίκος, Καλέση Ελίσα που θα είναι και η συντονίστρια της πλατφόρμας, Κοκόρη Μαργαρίτα, Μουτουσίδης Μάριος, Σκαρλατίδης Αθανάσιος, Σιρόπουλος Τηλιανός και Χασανίδης Πέτρος. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Με το νέο εργαλείο, οι πιστωτές μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση που θα προβλέπει την εκποίηση δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη προκειμένου να μειωθεί η οφειλή και να διασωθεί η κυρία κατοικία. Η δεύτερη αλλαγή αφορά σε όσους έχουν χάσει προηγούμενη ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μέχρι σήμερα για την υποβολή μιας νέας αίτησης έπρεπε να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 12 μηνών. Πλέον, εφόσον επιλέγεται η προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, παρέρχεται η δυνατότητα επανυποβολής αίτησης μέσα σε 6 μήνες. Η υποβολή αιτήσεων της δεύτερης φάσης για τις κενές θέσεις ειδικοτήτων της ΑΕΚ Ορεστιάδας ξεκίνησε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι την κάλυψη των θέσεων ή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 4 το μεσημέρι. Πρόκειται για την τελευταία φάση των εγγραφών. Οι σπουδές είναι δωρεάν και χωρίς όριο ηλικίας, ενώ στις ΑΕΚ Ορεστιάδας τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, ξεκινώντας στις 3 ή 3.30 το μεσημέρι. Η αίτηση αφορά μία μόνο ειδικότητα και θεωρείται ταυτόχρονα και εγγραφή, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ανεβάσουν σωστά το απολυτήριο ηλικίου στα επισυναπτώμενα. Οι ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές της ηλεκτρονικής αίτησης είναι τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρας σεφ, στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών, υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και στο radioevros.gr. 2.712.497 δικαιούχοι θα πληρωθούν για το διάστημα 21 με 25 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση για αυτή την εβδομάδα. Ειδικότερα, από τον ΙΕΦΚΑ θα καταβληθούν 21 Σεπτεμβρίου χρήματα σε δικαιούχου για την πληρωμή παροχών, 25 Σεπτεμβρίου χρήματα σε δικαιούχου για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026, 21 με 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά χρήματα σε 800 δικαιούχου σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν σε δικαιούχου επιδόματα ανεργία κλπ. Επιδόματα, σε μητέρε επιδοτούμενη άδεια μητρότητα, σε δικαιούχου χρήματα στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόληση και τέλο σε δικαιούχου φορεί για τα προγράμματα κοινοφελού χαρακτήρα. Η ομάδα εθελοντών του Δήμου Σαμοθράκη σε συνεργασία με τη SAOS Youth στο πλαίσιο του προγράμματος European Solidarity Corps Χωματερή διοργανώνει εθελοντική δράση καθαρισμού και καλεί όλους τους κατοίκους του νησιού να συμμετάσχουν ενεργά. Το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στο δημοτικό χώρο της Πλατιάς Είσοδο παρέχονται σακούλες, γάντια, λαβίδες, μάσκες, αντισηπτικό, ειδικό δοχείο για αιχμηρά αντικείμενα και κουτί πρώτων βοηθειών. Η συμμετοχή όλων είναι απολύτιμη, τονίζεται στην ανακοίνωση από το Δήμο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27-313.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 25520-22210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.

0: Σε Σκεντερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Για την περιοχή του Εύρου, 3 είναι συνολικά τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκαν στην τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. 1 στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και 2 στην περιοχή του Σουφλίου. Ο ένας ασθενής από την περιοχή του Σουφλίου έχει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ οι άλλοι 2 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις. Συνολικά για όλη την περιφέρεια καταγράφεται και ένα ακόμα κρούσμα στην Ροδόπη. Την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση μετακίνησης της Δημιουργίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στον Βόλο, προκειμένου να συμμετάσχει στα μέτρα τάξης για τον προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα Βόλος ΑΕΚ, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Ακόμη μία σύσκεψη με επικέντρο τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα στον Εύρο και ειδικότερα στον Νότιο Εύρο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, όπου τέθηκε το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές Εύρου, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και των ΤΟΕΒ της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Η δεύτερη και τελευταία φάση υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει για τις κενές θέσεις ειδικοτήτων της ΑΕΚ Ορεστιάδας και θα συνεχιστεί έως την κάλυψη των θέσεων ή το αργότερο μέχρι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρο.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις
14: ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
14: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: τις νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Για την περιοχή του Εύρου, 3 είναι συνολικά τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκαν στην τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. 1 στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και 2 στην περιοχή του Σουφλίου. Ο ένας ασθενής από την περιοχή του Σουφλίου έχει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ οι άλλοι 2 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις. Συνολικά για όλη την περιφέρεια καταγράφεται και ένα ακόμα κρούσμα στην Ροδόπη. Την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση μετακίνησης της Δημιουργίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στον Βόλο, προκειμένου να συμμετάσχει στα μέτρα τάξης για τον προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα Βόλος ΑΕΚ, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Ακόμη μία σύσκεψη με επικέντρο τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στον Εύρο και ειδικότερα στον Νότιο Εύρο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, όπου τέθηκε το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές Εύρου, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και των ΤΟΕΒ της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Η δεύτερη και τελευταία φάση υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει για τις κενές θέσεις ειδικοτήτων της ΣΑΕΚ Ορεστιάδας και θα συνεχιστεί έως την κάλυψη των θέσεων ή το αργότερο μέχρι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
5: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
5: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
5: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
5: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
5: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
6: φρέσκα,
5: αγνά,
6: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
5: και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο 2552 111 717.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Για την περιοχή του Εύρου, 3 είναι συνολικά τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκαν στην τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. 1 στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και 2 στην περιοχή του Σουφλίου. Ο ένας ασθενής από την περιοχή του Σουφλίου έχει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ οι άλλοι 2 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις. Συνολικά για όλη την περιφέρεια καταγράφεται και ένα ακόμα κρούσμα στην Ροδόπη. Την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση μετακίνησης της Δημιουργίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στον Βόλο, προκειμένου να συμμετάσχει στα μέτρα τάξης για τον προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα Βόλος ΑΕΚ, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Ακόμη μία σύσκεψη με επικέντρο τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στον Εύρο και ειδικότερα στον Νότιο Εύρο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, όπου τέθηκε το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές Εύρου, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και των ΤΟΕΒ της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Η δεύτερη και τελευταία φάση υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει για τις κενές θέσεις ειδικοτήτων της ΑΕΚ Ορεστιάδας και θα συνεχιστεί έως την κάλυψη των θέσεων ή το αργότερο μέχρι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε Δήμο και Δημοτική Ενότητα της χώρας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Radio Evros.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Radio Evros με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Άλλοι 3 θάνατοι καθώς και 46 νέα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. Για την περιοχή του Εύρου, 3 είναι συνολικά τα νέα κρούσματα που καταγράφονται, 1 στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και 2 στην περιοχή του Σουφλίου. Από αυτά, ο ένας ασθενής από την περιοχή του Σουφλίου έχει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ οι άλλοι 2 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Συνολικά για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκτός από τα 3 νέα κρούσματα στον Εύρο, καταγράφεται και ένα ακόμα κρούσμα στη Ροδόπη. Σημειώνεται ότι τα κρούσματα έχουν αυξηθεί κατά 1 από την προηγούμενη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου και πρωτοεμφανίστηκαν κρούσματα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στον Εύρο, με παράλληλα 9 που βρισκόντουσαν υπό διερεύνηση, με το νέο κρούσμα πλέον να αφορά αυτό με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα στο Δήμο Σουφλίου. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών σε όλη τη χώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου από την αρχή της περίοδου 2026 μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 33, στο σύνολο των 370 κρούσματων της λίμωξης σε ό,τι αναφορά την εικόνα σε όλη τη χώρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από τα 370 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα 238 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και 132 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Παράλληλα, 29 ασθενείς νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός ΜΕΘ και 35 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και ΜΑΦ, εξιτήριο έχουν λάβει 244 ασθενείς. Την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση μετακίνησης της δημιουργίας υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στο Βόλο, προκειμένου να συμμετάσχει στα μέτρα τάξης για τον προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα Βόλος ΑΕΚ, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Στην καταγγελία της προς την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η Ένωση κάνει λόγο για μετακίνηση σε απόσταση άνω των 500 χιλιόμετρων από την έδρα της υπηρεσίας, επισημένοντας την πολύωρη μετακίνηση και την επιβάρυνση του προσωπικού. Παράλληλα, θέτει ζήτημα σχετικά με την έγκαιρη κάλυψη των προβλεπόμενων αποζημιώσεων και εξόδων διαμονής. Η Ένωση αναφέρεται επίσης στην ακινητοποίηση του υπηρεσιακού λεωφορείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης λόγω βλάβης, που, σύμφωνα με την καταγγελία, υπέστη στις 6 Σεπτεμβρίου κατά την επιστροφή της δημιουργίας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως υποστηρίζει, για τη συγκεκριμένη μετακίνηση χρησιμοποιείται λεωφορείο άλλης διεύθυνσης. Η Συνδικαλιστική Ένωση ζητά μεταξύ άλλων ορθολογικό σχεδιασμό των μετακινήσεων, πλήρη κάλυψη των προβλεπόμενων οικονομικών δικαιωμάτων, κατάλληλο υπηρεσιακό λεωφορείο και ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης και υπηρεσίας. Δείτε αναλυτικά την καταγγελία και στο radioevros.gr. Ακόμα μία σύσκεψη με επίκεντρο τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στον Εύρο και ειδικότερα στον Νότιο Εύρο πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές Εύρου Χριστός Δερμετζόπουλος, Σταύρος Κελέτσης και Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και των ΤΟΕΒ της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αναφέρει στη σελίδα του στο Facebook πως στη συζήτηση τέθηκε το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί. Μάλιστα, σε ιδιαίτερα έντονο ύφος τονίζει πως οι παραγωγοί ζητούν πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις, χρονοδιαγράμματα και λύσεις, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις και τις κυβερνητικές δεσμεύσεις που, όπως αναφέρει, παραμένουν ανεκπλήρωτες. Στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο μίλησε σήμερα η νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Μαρία Μιχαλοπούλου. Η κυρία Μιχαλοπούλου αναφέρθηκε σε όσα ζητήματα απασχολούν αυτή τη στιγμή το Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά επίσης έκανε και μια προσωπική εξομολόγηση για την αντιμετώπιση που είχε ως πρώτη γυναίκα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και ως η πρώτη πρίτανη προερχόμενη από το ΤΕΦΑ.
11: Οι μέρες αυτές ήταν πολύ γεμάτες, είναι πολύ γεμάτες, γιατί έχει την παρουσία του Πανεπιστημίου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία αφορά πολύ κόσμο το Πανεπιστήμιο, και το περίπτερό μας εκεί έχει πολλές δράσεις και εκδηλώσεις, τις οποίες πολλά μέλη από το Πανεπιστήμιο και φυσικά και εγώ η ίδια μετέχω. Mm. Όμως πέραν από αυτό το κομμάτι της εξωστρέφειας, αν θέλετε, και της προβολής του Πανεπιστημίου, ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ο οποίος το Πανεπιστήμιο ετοιμάζεται για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Η ιδιαίτερη μέρη να έχουν οι πρωτοετής μας, οι οποίοι σήμερα ολοκληρώνουν την εγγραφή τους στα τμήματα και στα προγράμματα σπουδών, οπότε είναι μια διαδικασία που έχει τη μέρημνά μας για τις υπηρεσίες, έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στο τέλος του μήνα, τη Δευτέρα 28, να ξεκινήσουν τα μαθήματα και να ολοκληρωθεί η φάση αυτή της προετοιμασίας. Οπότε είναι μια περίοδος η οποία έχει όλο το πλαίσιο, αν θέλετε, της προετοιμασίας. Ναι. Μια νέα θητεία έχει και κάποια διαδικαστικά, τα οποία ολοκληρώνονται σταδιακά όλα. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε καμία εκκρεμότητα και θα μπορέσουμε, από αυτές δηλαδή που περιγράφει ο νόμος, θα μπορέσουμε να είμαστε όλοι στις θέσεις μας και να προχωρήσουμε το υπόλοιπο της ακαδημαϊκής μας χρονιάς. Με χαροποιεί ιδιαίτερα ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι την εκλογή μου και ναι. τη θέση που κατέχω. Είτε μέσα στις πόλεις σου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς τα τελευταία 30 χρόνια ζω στην Κομωτινή, μου δίνει μεγάλη χαρά ο τρόπος, η θέρμη, ο ενθουσιασμός, η πίστη, αν θέλετε, με την οποία αντιμετωπίζουν η εμπιστοσύνη τη θέση την οποία κατέχω. Ιδιαίτερα και ναι. από γυναίκες και μου έχει κάνει εντύπωση από τον ιδιωτικό χώρο, ναι. όχι μόνο από το δημόσιο, οι οποίες χαίρονται και μοιράζονται αυτή τη χαρά μαζί μου, όπου μία γυναίκα έχει αναλάβει μια τέτοια θέση ευθύνης. Τώρα, όσον αφορά το ΤΕΦΑ, ναι, δεν έχει υπάρξει πρίτανης από ο οποίος να έχει, είτε άντρας είτε γυναίκα, να έχει αυτή την ειδίκευση, αν θέλετε, mm. και μέσα στα πανεπιστήμια. Για μας ως κλάδος είναι ιδιαίτερη χαρά. Οι συνάδελφοί μου χρόνια τώρα προσφέρουν, όχι μόνο στο Δημοκρίτιο αλλά και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια που υπάρχει ΤΕΦΑ, με πολλή προσπάθεια στην αποτελεσματική λειτουργία ενός φορέα, ενός πανεπιστημίου, και έτσι και αυτό είναι κάτι που το ζω, ζω δηλαδή τις αντιδράσεις των συναδέλφων πάρα πολύ θετικά και αισιόδοξα για το τι σημαίνει αυτό για τον κλάδο μας.
12: Το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το κόμμα, πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Οι συντονιστικές επιτροπές, τονίζεται, θα έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών καθώς και την πρόθεση της οικονομικής καμπάνιας της Ελλάς. Σύμφωνα με σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων της συμπαράταξης, τα στελέχη που συγκροτούν τις συντονιστικές επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Στην ανακοίνωση γνωστοποιούνται και τα ονόματα των ανθρώπων που αποτελούν τις συντονιστικές επιτροπές. Για τον ομό Εύρου αυτά είναι η Αρικάς Χριστός Βαλαβανίδους Μαρό, Γιαννακύρης Νίκος, Καλέση Ελίσα που θα είναι και η συντονίστρια της πλατφόρμας, Κοκόρη Μαργαρίτα, Μουτουσίδης Μάριος, Σκαρλατίδης Αθανάσιος, Σιρόπουλος Τηλιανός και Χασανίδης Πέτρος. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Με το νέο εργαλείο, οι πιστωτές μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση που θα προβλέπει την εκποίηση δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη προκειμένου να μειωθεί η οφειλή και να διασωθεί η κύρια κατοικία. Η δεύτερη αλλαγή αφορά σε όσους έχουν χάσει προηγούμενη ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μέχρι σήμερα για την υποβολή μιας νέας αίτησης έπρεπε να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 12 μηνών. Πλέον, εφόσον επιλέγεται η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, παρέρχεται η δυνατότητα επανυποβολής αίτησης μέσα σε 6 μήνες. Η υποβολή αιτήσεων της δεύτερης φάσης για τις κενές θέσεις ειδικοτήτων της ΑΕΚ Ορεστιάδας ξεκίνησε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι την κάλυψη των θέσεων ή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 4 το μεσημέρι. Πρόκειται για την τελευταία φάση των εγγραφών. Οι σπουδές είναι δωρεάν και χωρίς όριο ηλικίας, ενώ στις ΑΕΚ Ορεστιάδας τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, ξεκινώντας στις 3 ή 3.30 το μεσημέρι. Η αίτηση αφορά μία μόνο ειδικότητα και θεωρείται ταυτόχρονα και εγγραφή, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ανεβάσουν σωστά το απολυτήριο ηλικίου στα επισυναπτώμενα. Οι ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές της ηλεκτρονικής αίτησης είναι τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρας ΣΕΦ, στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών, υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και στο radioevros.gr. 2.712.497 δικαιούχοι θα πληρωθούν για το διάστημα 21 με 25 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για αυτή την εβδομάδα. Ειδικότερα, από τον ΙΕΦΚΑ θα καταβληθούν 21 Σεπτεμβρίου χρήματα σε δικαιούχους για την πληρωμή παροχών, 25 Σεπτεμβρίου χρήματα σε δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026, 21 με 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά χρήματα σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν σε δικαιούχους επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, σε μητέρες επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, σε δικαιούχους χρήματα στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και τέλος σε δικαιούχους φορείς για τα προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα. Η ομάδα εθελοντών του Δήμου Σαμοθράκης σε συνεργασία με τη SAOS Youth στο πλαίσιο του προγράμματος European Solidarity Corps Χωματερή διοργανώνει εθελοντική δράση καθαρισμού και καλεί όλους τους κατοίκους του νησιού να συμμετάσχουν ενεργά. Το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στο δημοτικό χώρο της Πλατιάς Είσοδο παρέχονται σακούλες, γάντια, λαβίδες, μάσκες, αντισηπτικό, ειδικό δοχείο για αιχμηρά αντικείμενα και κουτί πρώτων βοηθειών. Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη, τονίζεται στην ανακοίνωση από το Δήμο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
13: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.

0: Αρχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις. Έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Για την περιοχή του Εύρου, 3 είναι συνολικά τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκαν στην τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. 1 στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και 2 στην περιοχή του Σουφλίου. Ο ένας ασθενής από την περιοχή του Σουφλίου έχει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ οι άλλοι 2 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις. Συνολικά για όλη την περιφέρεια καταγράφεται και ένα ακόμα κρούσμα στην Ροδόπη. Την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση μετακίνησης της Δημιουργίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στον Βόλο, προκειμένου να συμμετάσχει στα μέτρα τάξης για τον προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα Βόλος ΑΕΚ, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Ακόμη μία σύσκεψη με επικέντρο τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα στον Εύρο και ειδικότερα στον Νότιο Εύρο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, όπου τέθηκε το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές Εύρου, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και των ΤΟΕΒ της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Η δεύτερη και τελευταία φάση υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει για τις κενές θέσεις ειδικοτήτων της ΣΑΕΚ Ορεστιάδας και θα συνεχιστεί έως την κάλυψη των θέσεων ή το αργότερο μέχρι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
9: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
10: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
12: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό.
13: Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση.
14: Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
15: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
16: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
17: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο Panata. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
18: Ράδιο Εύρος.
0: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Radio Εύρος. Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Εύρος.
0: Radio Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27 888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93 674.
7: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Για την περιοχή του Εύρου, 3 είναι συνολικά τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκαν στην τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. 1 στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και 2 στην περιοχή του Σουφλίου. Ο ένας ασθενής από την περιοχή του Σουφλίου έχει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ οι άλλοι 2 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις. Συνολικά για όλη την περιφέρεια καταγράφεται και ένα ακόμα κρούσμα στην Ροδόπη. Την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση μετακίνησης της Δημιουργίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στον Βόλο, προκειμένου να συμμετάσχει στα μέτρα τάξης για τον προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα Βόλος ΑΕΚ, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Ακόμη μία σύσκεψη με επικέντρο τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στον Εύρο και ειδικότερα στον Νότιο Εύρο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, όπου τέθηκε το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές Εύρου, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και των ΤΟΕΒ της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Η δεύτερη και τελευταία φάση υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει για τις κενές θέσεις ειδικοτήτων της ΑΕΚ Ορεστιάδας και θα συνεχιστεί έως την κάλυψη των θέσεων ή το αργότερο μέχρι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε Δήμο και Δημοτική Ενότητα της χώρας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
16: Άγωνη πλήξη μια ζωή.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Για την περιοχή του Εύρου, 3 είναι συνολικά τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκαν στην τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. 1 στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και 2 στην περιοχή του Σουφλίου. Ο ένας ασθενής από την περιοχή του Σουφλίου έχει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ οι άλλοι 2 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις. Συνολικά για όλη την περιφέρεια καταγράφεται και ένα ακόμα κρούσμα στην Ροδόπη. Την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση μετακίνησης της Δημιουργίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στον Βόλο, προκειμένου να συμμετάσχει στα μέτρα τάξης για τον προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα Βόλος ΑΕΚ, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Ακόμη μία σύσκεψη με επικέντρο τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα στον Εύρο και ειδικότερα στον Νότιο Εύρο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, όπου τέθηκε το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές Εύρου, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και των ΤΟΕΒ της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Η δεύτερη και τελευταία φάση υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει για τις κενές θέσεις ειδικοτήτων της ΑΕΚ Ορεστιάδας και θα συνεχιστεί έως την κάλυψη των θέσεων ή το αργότερο μέχρι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε Δήμο και Δημοτική Ενότητα της χώρας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
4: Και να λοιπόν, ξεκινήσαμε, είναι το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, είναι το Ράδιο Εύρος, είναι μια νέα εβδομάδα που αρχίζει απόψε και να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους, καθώς είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε ακούγοντας τα πρώτα μας τραγούδια. Όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 10, πάντα από τις γνωστές σας συχνότητες 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. Για όσους ζουν ήδη έρχονται από το νότιο κομμάτι του νομού ή την υπόλοιπη Θράκη ή αν βρίσκονται στο νησί μας στη Σαμοθράκη, υπάρχει εναλλακτική συχνότητα των 95,3. Φυσικά για πάντα και παντού υπάρχει το radioevros.gr, γιατί το διαδίκτυο είναι όντως παντού. Εδώ λοιπόν και με αυτά τα δεδομένα ξεκινάμε κάθε βράδυ μια θεματική εκπομπή. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και η λέξη ακόμα υπόθηκε δύο φορές ήδη. Θα την ακούσουμε πολλές φορές, γιατί το ακόμα είναι ο τίτλος της απόψινής εκπομπής. Υπάρχουν πολλά τραγούδια που έχουν αυτή τη λέξη μέσα τους. Ξέρω εγώ, σε αγαπάω ακόμα, ας πούμε, ακόμα μια φορά, ακόμα κι αν λείπεις. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά βλέπω, περισσότερα με κέντρο την αγάπη βέβαια, του τύπου ακόμα σε αγαπώ με τον α ή β τρόπο. Αλλά υπάρχουν όντως, υπάρχουν πολλές αναφορές μέσα στο ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο αυτής της συγκεκριμένης λεξούλας. Ακόμα λοιπόν. Και να πάμε στους φίλους που όχι μόνο ακόμα αγαπάμε, τους φίλους που μας στηρίζουν, αλλά που είναι συνεχώς μαζί μας. Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην οδό Καλλιπόλεως 73 με τη Λοχαγούδια Μάντη γωνία στην πόλη εδώ της Νέας Ορεστιάδας. 25520-285525 το τηλέφωνο. Έχει αυτό το νέο μηχάνημα στο δυναμικό της, το H2 Blaster, το Carbon Free που καθαρίζει την καρβουνίλα από τη μηχανή και παρατείνει τη ζωή της και την ομαλή της λειτουργία. Μην το ξεχνάτε. Μαζί μας είναι το κρεοτεχνείο Τόλης, εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεγάλης ποικιλίας στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134, εδώ με όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής στην Νέα Ορεστιάδα. Τέλος, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924, μια από τις πιο παλιές, ίσως η παλιότερη επιχείρηση της πόλης, που δίνει και μια εξαιρετική προσφορά μέσα από τις συχνότητές μας, μέσα από τις εκπομπές μας. Αν επισκεφτείτε το κατάστημα και πείτε 1924, που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, κερδίζετε 24% έκπτωση για όλες τις αγορές σας. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε απόψε τη μουσική μας περιοδία, τη μουσική μας διαδρομή, και στη λέξη ακόμα, όπως προείπα. Σταβέντο, πόσο ακόμα, και Βασίλης Παπακοσταντίνου, ακόμα σ' αγαπώ. Καλή μας ακρόαση.

0: Λοιπόν, ωραία όλα αυτά, αλλά είναι εδώ ο φίλος μου Αντώνης. Θέλει να μιλήσει, ο συνεργάτης μου.
1: Είμαι ο Αντώνης από το Όβιερο στο Λάσια.
0: Και τι εύχεσαι στον κόσμο να έχουνε?
1: Ακροάτες, γιατί εγώ είναι οι ακροάτες.
0: Το μικρόφωνο μίλα, βρε.
1: Και εγώ είναι οι ακροάτες.
0: Ναι.
1: Και μας λένε τι να κάνουμε εγώ. Τώρα όμως εγώ στο Όβιερο είναι το σπίτι μου, γιατί εγώ έχει πολλές δουλειές. Και σε αυτό
0: μάλιστα
1: τα παίζουν από τον μεγάλο και μπορούμε να ακούσουμε τα δικά μου τα τρούθια.
0: Σωστά. Όταν μεγαλώσεις θα κάνεις και εσύ εκπομπές εδώ, έτσι?
1: Ναι, θα κάνουμε.
0: Θα κάνει. Εννοείται ότι θα κάνει.
1: Θα κάνουμε ό,τι πρέπει.
0: Τώρα, ακόμα δεν μπορείς να τα χειριστείς, αλλά μαθαίνεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Ακόμα σε αγαπώ λοιπόν από τον αξεπέραστο Βασίλη Παπακοσταντίνο, πραγματικός τροβαδούρος. Πάμε παρακάτω, πάμε σε άλλη μια εθνική στάρ. Είναι η Άννα Βύση. Ακόμα μια απόλυτη στάρ, πώς τη λέμε, απόλυτη. Λοιπόν, ακόμα μια θα τραγουδήσει. Ακόμα μια, έτσι λέγεται το τραγούδι. Μετά θα έρθουν οι Pix Lux, ακόμα και αν λείπεις, είσαι μαζί μου, λέγεται το τραγούδι.

Περνάμε στο Δημήτρη Μητροπάνο. Σ' αγαπώ ακόμα, ακόμα για σένα ζω. Και Τόλης Βοσκόπουλος στη συνέχεια, χθες ακόμα, για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μη φεύγετε ακόμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
10: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
9: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη.

0: 0221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.

Μπήκαμε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά και θα πάμε γρήγορα να ακούσουμε. Αφού πρώτα σας ενημερώσω ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγουδιαμάντη γωνία. Είναι το κρεοτεχνείο ο Τόλης, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, συγγνώμη, εδώ στη Νέα Ορεστιάδα, με μια τεράστια ποικιλία κρεατικών. Και φυσικά τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, που κάνουν και την προσφορά αυτή με την έκπτωση του 24%, αν πάτε και τους πείτε ότι γνωρίζετε το έτος το οποίο ξεκίνησε η επιχείρηση, το 1924. Λοιπόν, να πούμε ότι πρέπει να στείλουμε την αγάπη μας στους Έλληνες της Διασποράς, είναι η ώρα τους, είναι η ώρα που το λέμε αυτό κάθε βράδυ, δεν τους ξεχνάμε, δεν τους λησμονούμε και πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας που έχει τον τίτλο «Ακόμα». Ακόμα και στην κόλαση τραγουδά ο Στέλιος Καζαντζίδης και φοβάμαι πως ο Γιάννης Πλούταρχος. Συνεχίζουμε.

αφή. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Αφήνουμε τον Γιάννη Πλούταρχο και πάμε σε δύο τραγούδια που έχουν τον ίδιο τίτλο. Ακόμα σ' αγαπάω. Το πρώτο το τραγουδά ο Γιάννης Στάσιος και το δεύτερο ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Απηχεί και αυτό σε μια εποχή που παίρναμε πετυχημένες μελωδίες και τραγούδια του εξωτερικού, κάναμε πως τους βάζουμε ελληνικούς στίχους και τέρμιναβαν δικοί μας καλλιτέχνες. Δεν είναι κακό. Τίποτα δεν είναι κακό. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Τραγουδά ο Γιάννης Πουλόπουλος και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης να μας πει «Σ' αγαπάω ακόμα». Με αυτά τα δύο τραγούδια θα πάμε και στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 9.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση.

0: γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
1: Ράδιο Εύρω.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
6: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική αναβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
10: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 40 0221 και 6981 033 549 ή σκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
12: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
13: Και να είμαστε λοιπόν 9 και 6,5 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο ωραίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια βραδιά που ακόμα είμαστε εδώ, γιατί ακούμε και τραγουδάμε τραγούδια που έχουν μέσα τη λέξη ακόμα. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε ακόμα αυτή την εκπομπή. Πάντα παρέα με τη Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο της, με το Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλείου Κωνσταντίνου 134, με τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ήδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη, και με όλους εσάς μια μεγάλη, μια τεράστια παρέα, μια μεγάλη αγκαλιά εδώ στο Ράδιο Εύρος και από τους 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού ή τους 95,3 για το νότιο κομμάτι. Πάντα βέβαια υπάρχει το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Για τον ματιό σου το χρώμα, τραγουδάει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Πόσο ακόμα. Και μετά Πρόσωπο με πρόσωπο, η ίδια. Δύο διαδοχικά τραγούδια από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μάλιστα. Να προχωρήσουμε όμως εμείς. Ακόμα σε αγαπώ, φυσικά. Ακόμα σε αγαπώ, δεις. Μόνο που το λένε δύο διαφορετικοί καλλιτέχνες. Μάικλ Χριστοδουλόπουλος, το πρώτο «Ακόμα σ' αγαπώ». Νατάσα Θεοδωρίδου, στο δεύτερο «Ακόμα σ' αγαπώ». Και μετά, το τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
7: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
6: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
9: 9 και 33 πρώτα λεπτά, έχουμε επιστρέψει, είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι, στο τελευταίο ημίωρο του απόψινού Εύηχου Μουσικοδρομίου. Είναι μια βραδιά όπου ακούμε τραγούδια που έχουν μέσα στους στίχους τους, τα περισσότερα και στον τίτλο, τη λέξη ακόμα. Πάμε λοιπόν, αφού σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι πάντοτε τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκιάζη 39, το κρεοτεχνείο Τόλης, ένα κρεοπολείο εξαιρετικό του Τόλη του Κουδελίδη, του Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 και η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Να πούμε ότι πάμε να ακούσουμε το «Και κάτι ακόμα» από τον Γιάννη Πουλόπουλο και το «Εσύ είσαι ακόμα μακριά» από την Άννα Αναματερού. Τι λέω, Μαρία Αναματερού. Οκ.

Προχωράμε. Ρίτα Σακελαρίου, ένα τραγούδι πες μου ακόμα. Ακόμα. Και ποιος μ' αγαπάει ακόμα θα τραγουδήσει η Χαρούλα Αλεξίου.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής της πρώτης αυτής της εβδομάδας και συνεχίζουμε αύριο. Είναι 3 τα τραγούδια όπως πάντα που σας αφήνω τέτοια ώρα να ακούσετε για να αποχωρήσω εγώ. Πόσο ακόμα τραγουδά ο Στέλιος Ρόκος, τα ήσυχα βράδια, η Αρλέτα και ένα τραγούδι ακόμα, ο Χρήστος Δάντης. Με αυτά τα τρία λοιπόν σας λέω καληνύχτα, να σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο και πάλι από το πρωί, από τις 7, μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη είμαστε εδώ στην πρωινή μας περιπόλεια, 10 με 1 ο Νίκος ο Πατούνας με το Ευρωσκόπιο, 2 και 5,5 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδράκη, τα επιμελείτε. Από τις 3, κανά μία ώρα μέχρι τις 8, το σύντομο δελτίο ειδήσεων, πάντα το radioevros.gr στη διάθεσή σας, πάντα τις επάλξεις της ενημέρωσης και κάπου εκεί τις 8 τελειώνουν όλα αυτά τα δραματικά της ενημέρωσης. Έχουμε ψυχαγωγία. Έρχομαι εδώ με το εύηχο μουσικοδρόμιο. Μέχρι τότε να περάσετε όμορφα και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση.

0: Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 2551 15 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς, μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο, μόνο στον 97,1 και 95,3 Radio Evros.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
5: Μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
5: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

που φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός.

0: γυμναστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικραστοί.

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί.